θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχω να

απ' τις δικές μας ιστορίες μαγεμένη σ' αυτά του έργου.

Και εσύ παίζεις ξανά δάκρυ δάκρυ χλώμα κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς, δεν υπάρχει Θεός, πάλι εμένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Το γυαλί που έχει σπάσει μπορεί να σε κόβει αργά, να σε κόβει όλο και πιο πολύ. Κάποτε ήμασταν κι οι δυο μαζί. Τώρα μόνος κοιτώ μια σελίδα μπροστά.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920, με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου, που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις, ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτεύουσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνον δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθέα, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως σαν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν καθεκάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω οριστικά. Η γλώσσα σου απ'

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Γιατί ο FedEx
4: είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ντίτερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Γουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδερος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχωρούν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Ζώτα Σίλβα για να ξεκουράσει τον Τζικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ στον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρολεύκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων του κόσμου. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολαίου του Σέρβου Φορ Λουκα Γιώβιτς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με Τζέσεκα 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην ενδεκάδα του τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβαίνος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάντρη στο δεξί άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κυρίλ Ντεσπότοφ ακολούθησε ατομικό ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Άλλη. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξεις στο πλάγιο συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νιγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χάφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της στον Όφη υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες που είναι ελεύθερος. Η Ελλάς Σύρου απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Οκέο Κοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό. Απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στο Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων αναδείχθηκε στην Κοπηλασία ο Ιάσονος Μουσελίμης. Ο 17χρονος Κοπηλάτης τερμάτισε πρώτος στον τελικό του μονού σκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Πλότβιφ της Βουλγαρίας με χρόνο 6 λεπτά 52 και 57 εκατοστά. Στον τελικό του μόνου σκιφ νεανίδων της ίδιας διοργάνωσης η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αυλαία του 27ου πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα για την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάση Σπανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παίδων επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας πρωταθλήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 21ο λεπτό. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε την ασίστ στον Νοανέρη για το πρώτο γκολ του κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερς στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία θαυμάσια ξεκίνησαν και οι τρεις Έλληνες. Ο φόρτς της Φαμαλικά, ο Γιώργος Κούτσια, σκόραρε στο 1-1 εναντίον της Εστορίλ και μάλιστα αναδείχθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαδέμικα Βυσσέου. Η Κόμμ με 30 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε από την Τζέλσι τον κεντρικό αμυντικό Τρέβορ Τσάλομπα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Όμορφες καλημέρες. Λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο σήμερα.

Κεμάλ, και πάμε να τα πούμε. Για αρχή ήρεμα. Μπορεί μετά να ανεβάσουμε ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε λίγο πιο ήρεμα. Βλέπετε πόσο χαλαρά είμαστε σήμερα. Λίγο πιο χαλαρά από το συνηθισμένο. Όπως είπα, μπορεί να ανεβάσουμε συνέχεια. Πάρτε λοιπόν τον καφέ σας και περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας, ώστε θα πίνω εγώ το δικό μου καφέ. Εδώ τον έχω. Φρέντο εσπρέσο μέτριο, κύριε.

Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από ποιον, από τον Ολυμπιακό που αναχώρησε, που αναχωρεί μάλλον για την. Για την Ολλανδία. Πέταξε για την Ολλανδία για την ακρίβεια, έχει αναχωρήσει. Να αναφέρουμε και λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.

Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε από τους τερματοφύλακες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε την αποστολή. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρας. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Γκουστάβο Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσερ, Όκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Προπονητής φυσικά ποιος άλλος, ο γνωστός Βάσκος, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όπως λοιπόν βλέπουμε στην αποστολή του Ολυμπιακού, έχουμε τρεις μάλλον προσθήκες. Ο Σαντιάγκο Έσε κατάφερε να συμπεριληφθεί στην αποστολή, όπως και ο Ισίδωρος Κουτσίδης. Αυτός που δεν βρίσκεται στην αποστολή, και αυτό είναι γιατί πουλήθηκε, είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος αφαιρέθηκε έτσι κι αλλιώς από την ευρωπαϊκή λίστα, και στη θέση του θα μπει ο Στέφανο Ορτέγκα, ο goalkeeper.

Στην Γαλλία γίνεται χαμός για τον Μπαρκολά. Η Άρσεναλ μπαίνει σφήνα για, για τον Μπαρκολά. Η Λίβερπουλ παλεύει για την υπόθεση, ωστόσο η Άρσεναλ έχει μπει με όλη της τη δύναμη να πάρει τον Γάλλο εξτρέμ, τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό γίνεται και εκεί η δουλειά. Είχαμε χθες την επιστροφή του Τετέ στις προπονήσεις. Βέβαια, κρατάμε φύλαξη για τον Ανδρέα Τετέ. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός του για να αγωνιστεί. Δεν ξέρω αν θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή. Προβλέπω το πιθανότερο να μην αγωνιστεί. Μάλλον προβλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στην αποστολή να μπει. Να δούμε. Ανεβάζει κιόλας ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία. Γι' αυτό το λέω αυτό. Υπάρχει και επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς, που έχει μπει στην ευρωπαϊκή λίστα και θα βρίσκεται πιθανότατα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Και ο Σίριλ Ντέζερς και ο Λιβάη Γκαρσία θα βρίσκονται. Οπότε μου φαίνεται και λίγο αδύνατο να μπει ο ίδιος ο Τετέ τώρα στην αποστολή. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν υπάρχει και λόγος βιασύνης στη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρουν με την υγεία του ποδοσφαιριστή τη στιγμή που η αρρώστια που περνάει, που πέρασε, είναι πολύ περίεργη και πάρα πολύ υπουλή, και φυσικά δεν υπάρχει και λόγος, γιατί υπάρχουν αρκετοί επιθετικοί αυτή τη στιγμή που μπορούν να μπουν μπροστά. Τώρα, στα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου, να πούμε ότι στο δεξιά άκρο της άμυνας θέση δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει. Ο Κάτρης θα βρίσκεται δεξιά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται, εκτός αν κάνει κάποια έκπληξη ο Τζέικοπ Νίστρουπ και βάλει κάποιον τύπου Πελίστρη να οργώσει την πλευρά εντός εισαγωγικών. Από την άλλη, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Σλοβένος χαφ ο Άνταμ Τσέριν. Σίγουρα θα ξέρουμε περισσότερα εντός των επόμενων ημερών. Να πούμε πως ο Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, πρότεινε την οικονομική ενίσχυση των μέσων ομάδων, των μικρομεσαίων ομάδων, συγγνώμη. Και μάλιστα έχει και ένα σχέδιο το οποίο θα ευνοήσει τις πιο μικρές ομάδες, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το οποίο είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, το πώς θα μπορέσει να πάει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που θα πάει π.χ. στα ταμεία των μεγάλων, να πάει στους μικρούς ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Το δούμε όμως.

Στο μεταξύ, πάμε τώρα στην υπόθεση. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Γιατί το λέω? Γιατί η Ντουμπάι επανέρχεται με πολύ μεγάλη με βελτιωμένη πρόταση. Και μάλιστα δίνει, για να καταλάβουμε τι εννοώ βελτιωμένη πρόταση, πολύ βελτιωμένη πρόταση, έτσι. Ουσιαστικά με, εντάξει, καταρχάς να πούμε αυτά που έχουμε ως δεδομένα, έτσι. Τριετές συμβόλαιο στον WOCAP που θα έχει ως ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, στα 9 εκατομμύρια ευρώ τα ετήσια χρήματα που θα πάρει ο Τεξάνος Γκάρντ, από εκεί και πάει. Πάμε τώρα να πούμε

λίγο τι ακριβώς έχουν, τι ακριβώς έχουμε. Πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ συν έμψυχο αντάλλαγμα. Και ποιο έμψυχο αντάλλαγμα? Τον Justin Anderson. Αυτό δίνει η Ντουμπάι αυτή τη στιγμή. Απάντηση Ολυμπιακού: απλή, λυτή και απέριτη. Απορρίπτεται. Ουσιαστικά οι ίδιοι οι ερυθρόλευκοι έχουν πει ξεκάθαρα την άποψή τους. 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν πάμε δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αυτό λένε ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Θέλετε τον walk up? Δώστε μας 3 εκατομμύρια και θα το πάρετε. Δεν είναι διαδεθειμένοι να αφήσουν τον Τεξανό Γκάρντ οι ερυθρόλευκοι να φύγει. Δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ρόστερ να χαιρετήσει την ομάδα έτσι εύκολα. Τώρα, υπάρχει το σενάριο αυτή να είναι και η τελευταία πρόταση στο Ντουμπάι. Θα το δούμε. Κρατάω επιφυλάξεις για το λόγο ότι η Ντουμπάι δείχνει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να τον πάρει τον walk-up. Παρ' όλα αυτά, εγώ αναμένω να δω και τι ακριβώς θα συμβεί.

Παράλληλα, πάμε λίγο στα σημερινά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε αρχικά αρκετά αθλητικά δρόμενα και σήμερα. Και τι εννοώ? Να ξεκινήσουμε από τις 12.30. 12.30, εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως. Μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, 12.30. Θα το δούμε και παρέα, θα τα πούμε, θα το σχολιάσουμε και παρέα. Ταυτόχρονα στις 6.30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Να πούμε αρχικά ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου είναι στην RDO Sport. Ξέχασα να το αναφέρω. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' το μεταδίδει το Κοσμοτέ Sport 2. Όποιος θέλει δηλαδή να το παρακολουθήσει μπορεί. Από τα Κοσμοτέ Sport. Θα πάμε τώρα στις 7.30. Μια ώρα μετά το Πανιώνιος Ολυμπιακός. Μια ώρα μετά τη σέντρα του Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Από την RDO Sport. European Aquatics που λέμε, η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Και η αυλή θα κλείσει σε 9 η ώρα με άλλη μια αναμέτρηση ποδοσφαιρική στις 9 η ώρα, Βόλος Καλαμάτα.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το επόμενο μισάωρο. Και πάμε να συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πάμε και λίγο στις μεταδόσεις τις αυριανές, γιατί έχουμε ωραία παιχνίδια. Είναι ωραία τα παιχνίδια αυτά. Και τις μεθαυριανές και όλα.

0: Πού?
1: Μέσα στις μεταδόσεις αυτές βλέπω προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa, προκριματικά Conference, Super Cup, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Τρίτη, πάμε στην Τρίτη. Την Τρίτη έχουμε τις δύο ελληνικές αναμετρήσεις, Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Θα υπάρχει μετάδοση και, και για τις δύο μεταδόσεις από το σταθμό μας. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε ήδη για την Ολλανδία στις 8.30, μετάδοση και από το Μέγκα και από, την Κοσμοτέ TV, 8.30 ώρα. Μετά, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός από το Sky μεταδίδεται, θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη, είπαμε, και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στις 8.30. Μετά πάμε, Τετάρτη, Τετάρτη 12 του μήνα, στις 8 έχουμε Super Cup, κύριοι, έχουμε ΑΕΚ Όφι, Super Cup Ελλάδος, στο Παγκρίτιο, ΑΕΚ Όφι, 8 η ώρα, από το Sky. Δύο ώρες μετά, και ενώ πιθανότητα θα γίνει και η απονομή, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup, το UEFA Super Cup, εντός αγωγικών το επίσημο φιλικό, να το πω, πώς να το πω τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα σηματοδοτεί ίσως και κατά κάποιο τρόπο την έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εν μέρη. Για μας έχουν αρχίσει ήδη από τις που παίζουν οι ελληνικές ομάδες, αλλά εντάξει, σιγά σιγά, μόλις το δούμε, θα αρχίσουμε να κοιτάμε τα ημερολόγια για το πότε αρχίζει το Champions League, πότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη των play-off του Champions League. Λίγο, εντάξει, θα αρχίσουμε να κοιτάμε ημερολόγια. Μετά, οπότε πάμε, Super Cup, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Μέγκα και Κοσμοτέ TV καλύπτουν τις δύο αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση, συγγνώμη, τις δύο αναμετρήσεις λέω. Τα δύο κανάλια αυτά θα καλύψουν την αναμέτρηση αυτή, τον τελικό του UEFA Super Cup για τον υπερπροταθλητή Ευρώπης. Και την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, στις 9.30, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη απέναντι στην Άντερλεχτ, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, θέλοντας να ανατρέψει την κατάσταση με τους Βέλγους. Και όπως με διορθώνει εδώ ο Μάνος, η επίσημη έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ναι. Παράλληλα να πούμε πως όσον αφορά στην Μπαρτσελόνα, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Manchester City, όπως αναφέρει Mundo Deportivo, για την απόκτηση του Ρόδρη. Εντός αγωγικών, η ληστεία της χρονιάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Για ένα ποδοσφαιριστή πραγματικά είναι από τους πιο να το πω, δεν θέλω να το πω υποτιμημένο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία βρήκε πρωταθλήτρια κόσμου με αυτά που κάνει στο κέντρο γενικότερα. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και με τη Manchester City. Θυμίζω ότι όταν ήταν τραυματίας και απουσίαζε από τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Pep Guardiola, η City μόνο για πρωτάθλημα δεν πήγαινε. Είχε καταλήξει να είναι η χαρά κάθε ομάδας, κάθε αγγλικής ομάδας. Οπότε πιθανότατα κάτι έχει κάνει πάρα πολύ καλά ο Ρόδρη. Λοιπόν, όπως είπα, είναι η εξελίσσεται ίσως και η ληστεία του αιώνα, θα λέγαμε, η ληστεία του αιώνα, η ληστεία της χρονιάς έστω, για την υπόθεση Ρόδρη. Πραγματικά, ενώ μόλις κατέφτασε κι άλλη μια ψυχή, Να πούμε επίση, να το πω κιόλα, τώρα που είναι εύκολο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή τη εκπομπή βρίσκονται Ανδριάνα Πούλιου και Νίκο Κατσάτσο.

Να πούμε λοιπόν ότι δε σας κρύβω, φιλία ακροατές, πως και με τον Νίκο τώρα που το συζητούσαμε κάποια στιγμή χθες νομίζω ή προχτές, δεν θυμάμαι, προχτές, ναι, ή προχτές, η υπόθεση Ρόδρυ μου φέρνει στο μυαλό την rock έκδοση του My Life Is Going On, που ήταν το soundtrack, το τραγούδι της σειράς του La Casa de Papel, τη ληστεία δηλαδή, που διέπραξαν τότε η ομάδα του προφεσόρ στην τράπεζα της Ισπανίας, στο νομισματοκοπείο, τα κάναν όλα αυτοί. Πάντως είναι μια εντυπωσιακή κίνηση. Ο ίδιος ο Ντέκο, όπως με ενημέρωσε ο Νίκος εδώ πέρα και τον ευχαριστώ, ανέφερε πως αύριο, δηλαδή σήμερα, χθες το έγραψε, ετοιμαστείτε ότι θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Να δούμε τι μπορεί να εννοεί.

Θα πάμε στις δηλώσεις του Μπρούνο, του Βίκτορ Μπρούνο, του προπονητή της Άντερλεχτ, ο οποίος, να ξεκινήσουμε λίγο τι έχει πει για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο αγώνας απέδειξε για άλλη μια φορά πως τίποτα δεν κρίνεται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μέχρι τότε πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε καλά το παιχνίδι, αλλά μας έλειπε η ακρίβεια στην αντίπαλη περιοχή και έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετική. Μισό λεπτάκι. Το μόνο λάθος που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο τιμωρήθηκε αμέσως. Μετά από τον γκολ που δεχτήκαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και στο τέλος πήραμε μια δίκαιη νίκη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έδωσαν τα πάντα. Δεν είναι εύκολο να βρεις χώρο απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Αυτά είναι αυτά που έχει πει ο προπονητής της Άντερλεχτ μετά το παιχνίδι της Άντερλεχτ με την Λα Λουβιέρ. Η Λα Λουβιέρ, η οποία ιτήθηκε 2-1, η Άντερλεχτ κατάφερε να πάρει την νίκη 2-1 μετά κόπων και βασάνων.

Στο μεταξύ σήμερα είχαμε και αφίξεις στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά στο μπάσκετ, γιατί ο Μάρκους Φώστερ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος αφήχθη για να περάσει τα ιατρικά του, τα εργομετρικά του και να ενταχθεί στο ρόστερ του Ανδρέα Τρινκέρι εν ώψη προετοιμασίας. Θυμίζω ότι την προσεχή Τετάρτη ξεκινάει είναι η πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά για την νέα σεζόν. Ο Μάνος εδώ στέλνει πως ο Ντέκο θα εννοούσε πιθανή ανακοίνωση για Ρόδρυ ή για Άλβαρες που του στέλνει Μπάρτσα. Ακριβώς αυτό λέμε. Μήπως είπε ότι θα έχουμε ωραία πράγματα. Κάτι τέτοιο λέει, πιθανώς να έχουμε ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο υπονόησε τουλάχιστον.

Θα πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Φώστερ, του παίχτη του ΠΑΟΚ, γιατί θέλουμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις του κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ενθουσιασμένος, ειδικά που επιστρέφω σε μια υπέροχη χώρα όπως η Ελλάδα. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις εδώ, εγώ και η οικογένειά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είμαι ενθουσιασμένος για όλα όσα έρχονται, όλες τις φιλοδοξίες που έχουμε για αυτή τη σεζόν, και είμαι απλά χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω ότι με αυτό το ρόστερ όλα είναι πιθανά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος που έχει θέσει ο οργανισμός. Πολύ σπουδαίοι παίχτες. Είμαι απλώς χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος αυτού που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να φέρουμε τρόπαια σε αυτό το σύλλογο, και είναι κάτι δύσκολο για να το πετύχεις. Αλλά με αυτό το ρόστερ είναι κάτι που μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε. Πολλή δουλειά, είναι μια τόσο μεγάλη σεζόν. Θυμάμαι από που κερδίσαμε το Euro, από που κερδίσαμε το EuroCup, ότι έχει πολλές διακυμάνσεις. Ένα από τα βασικά πράγματα που έλεγα πάντα που μας βοήθησαν για να κερδίσουμε είναι ότι δεν κερδίσεις πρωτάθλημα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, οπότε είναι ένας μακρύς δρόμος για εμάς. Πολλά σκαμπανεβάσματα, και απλώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να βρούμε τη σωστή χημεία ως ομάδα, ώστε να είμαστε έτοιμοι την περίοδο των playoffs και για το κύπελο. Αυτά έχει αναφέρει ο Μάρκους Φώστερ.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες ακόμα δηλώσεις για την Ελένη Ιακωβάκη. Την χάλκινη Ελένη Ιακωβάκη μετά την τρίτη θέση στα 300 μέτρα με εμπόδιο στο παγκόσμιο κάτω των 20. Λοιπόν, η Ελένη Ιακωβάκη λοιπόν έκανε χρόνο 55,99. Πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων και νεανίδων. Βελτίωσε το δικό της 57,10 που είχε σημειώσει στα ημιτελικά κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε λίγο τις δηλώσεις της. Νομίζω αυτό το μετάλλιο θα είναι καλύτερο από αυτό στο Ριέτη. Είχε πάρει χριστό στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18. Όχι, βασικά δεν συγκρίνονται αυτά και δεν συγκρίνονται και τα δύο τέλεια είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι τρίτη στον κόσμο και είμαι κάτω των, και είμαι κάτω των 18. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Μπήκα στον τελικό με τη λογική να είμαι στην εξάδα μετά το 300 και μετά. Μετά το 300 είπα μπορώ να πάρω και μετάλλιο. Όσον αφορά στην Δανάη Μπακογιάννη, η οποία είχε προβλέψει το μετάλλιο της, θα πούμε λίγο τι έχουμε αναφέρει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ έλεγα κάτσε να πω πρώτο στον τελικό. Και ανέφερε και τις δηλώσεις της, αναφέρθηκε και στους στόχους της από εδώ και πέρα. Του χρόνου τα εμπόδια δεν θα είναι το βασικό μου αγώνισμα. Χρειάζομαι καλό 200 και 400. Όλα τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία. Ιδανικά θέλω να βελτιώσω το 200 έτσι ώστε να βγαίνει καλύτερο χρόνο στα 400 και κατά συνέπεια και στα 400 μέτρα με εμπόδια. Αυτά έχει αναφέρει η ίδια η 17χρονη αθλήτρια, η 17χρονη Ελένη Μπακογιάννη.

0: Ενώ πριν πάμε στο break και μετά θα έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να πούμε πως ο Όφη ανακοίνωσε παράταση για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ενώ η προηγούμενη διορία έλεγε κανονικά χθες το βράδυ. Νέα παράταση διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 26-27 έως την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 11:59. Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιήσαμε.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Σαντιάγκο Έσε και η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδερος Κουτσίδη συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Νάιμέγγεν. Με στόχο την πρόκριση, οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στις σκέψεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Τζότα Σίλβα και να ξεκουράσει τον Τσικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ στο Γιώργο Μανσούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού Λούκα Γιώβιτς. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την CSKA 1948. Να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία. Θέση στην 11η του τριφυγίου διεκδικεί ο Σλοβαίνος Χαφτσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση των αποζημιώσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλές προτεραιότητες του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύσης στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ ακολούθησε ατομικό, ενώ θεραπεία έκανε ο Τάχα Άλλη. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πατρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη έσοπλα γιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σανεγαλέος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο. Ο Πανιόνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Μιγγέλ Ταβάρες που είναι ελεύθερος. Η Ελλάς Σύρο απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Όκε Οκοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό: απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Παναγιώτη Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders.

0: Παγκόσμιο πρωταθλητής εφήβων αναδείχθηκε στην Κοπηλασία. Ο Ιάσονας Μουσελίμης, ο 17χρονος κοπηλάτης, τερμάτισε πρώτος στον τελικό του Μονούσκιφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Πλόντιφ της Βουλγαρίας με χρόνο 6 λεπτά 52 και 57 εκατοστά. Στον τελικό του Μονούσκιφ Νεανίδων της ίδιας διοργάνωσης, η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Κάλλη Μαρμάρου με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αυλαία του 27ου πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παίδων επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K16. Αντίπαλος του προσωπικού μας κροτήματος για τη φάση των 16 είναι η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας νοσοεπιθετικός της Borussia Dortmund σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 21ο λεπτό. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε assist στον Νουανέρι για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερες. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία, θαυμάσια ξεκίνησαν οι τρεις Έλληνες. Ο φόρτης Φαμαλικά, ο Γιώργος Κούτσιας, σκόραρε στο 1-1 εναντίον της Εστορίλ και μάλιστα αναδύθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αρμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαντέμικα Βυσσέου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Και όπως καταλάβατε, αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε.

Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Διαμαντής, ωραία εποχή να είσαι στην Αθήνα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι θα προτιμούσα να είμαι σε ένα νησάκι, να βουτάω. Νομίζω όλοι. Αλλά εντάξει. Και η Αθήνα έχει τη χάρη της.

Να πούμε ότι 12 Αυγούστου από το Ατρόμητος TV θα μεταδοθεί το φιλικό, η πρόβα τζενεράλε του Ατρομήτου απέναντι στον Λεβαδιακό.

Θυμίζω ότι αυτό το φιλικό είναι το τελευταίο ανάμεσα σε είναι το τελευταίο της ομάδας του Περιστερίου που θα γίνει και στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίων πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι θύρες 3-4 θα είναι ανοιχτές στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου με ελεύθερη είσοδο.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: εγώ πήγα, αδερφέ, τον Ιούλιο σε νησί. Πήγα κι εγώ, φίλε Διαμαντή, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις βουτιές δεν τις έχω χορτάσει.

Στο μεταξύ θα επιστρέψω για λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχει κάνει δηλώσεις ένας από τους θρύλους του αθλήματος όσον αφορά στο NBA, ο Σκότι Πίπεν, ο οποίος έχει κάνει πολύ καυστικές δηλώσεις και σε αυτές αναφέρει και τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σκότι, και τον LeBron James και τον Zion Williamson. Ο Σκότι Πίπεν, να ξεκινήσουμε για τον LeBron, αναφέρει το εξής. Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον LeBron James. Εγώ έχω 6 δαχτυλίδια, θες ατομικές διακρίσεις.

0: Ενώ για τον Ζάιον Βίλιαμσον ανέφερε το εξής: ο Ζάιον δεν δουλεύει καν για να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Δεν έχει δείξει ότι είναι αρκετά πειθαρχημένος για να προσέξει το σώμα του, τη διατροφή του και τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω του. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Σκότι Πίπεν για τον Ζάιον Βίλιαμσον. Καυστικές γενικά οι δηλώσεις του. Ο Σκότι Πίπεν που μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν σύνθεσαν ένα πραγματικά χτύπητο δίδυμο στην ιστορία των Chicago Bulls. Κατέκτησαν μαζί 6 πρωταθλήματα, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. 6 πρωταθλήματα έχουν πάρει, νομίζω. Πίπεν με Τζόρνταν.
1: Θα σε γελάσω, νομίζω. Όχι, με τον Ρόντμαν έχουν πάρει 3 συνεχόμενα.
0: Γενικά σύνθεσαν ένα απίστευτο δίδυμο πάντως.
1: Είναι σαν να λέμε αυτό το Mandela Effect. Δεν είναι όντως Mandela Effect που νομίζεις ότι κάτι έχει γίνει, αλλά μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ. Αλλά κοίτα να δεις τι έχουν κάνει οι τύποι, έτσι. Έχουν κάνει μια συνεργασία.
0: Πάρ το μικρόφωνο, παιδί μου, και πες το, γιατί το να σε ακούνε τώρα απλά να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Μισό λεπτό. Πάμε. Να φτιάξουμε λίγο, γιατί έχουμε και πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Έχουμε διοργανώσει σήμερα. Έχουμε και την αρχή του Στίβου. Λοιπόν, για τον Πίπεν και τον Τζόρνταν, σου είπα προηγουμένως για το Mandela Effect. Γιατί Mandela Effect? Γιατί έχουν κάνει μια συνεργασία η οποία μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι μαζί έχουν κατακτήσει όλα τα πρωταθλήματα και τα 6. Αλλά όμως μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Θα το δούμε βέβαια τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως δημιουργήσαν ένα απίστευτο δίδυμο.
2: Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο το οποίο μπορεί να το κοντράρει αυτό το δίδυμο, έτσι δεν είναι? Στο περίπου, δηλαδή.
0: Κοίταξε, υπάρχει. Εγώ η αλήθεια είναι μεγάλωσα με ένα άλλο δίδυμο.
2: Με τον Clay και τον Στέφεν.
0: Όχι. Όχι. Αυτοί οι δύο είναι οι Splash Brothers. Δεν χτυπιούνται από κανέναν στον τομέα του. Στα τρίποτα δηλαδή. Είναι το καλύτερο δίδυμο σε θέμα τριπόντων στην ιστορία του αθλήματος. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο ένας είναι ο καλύτερος σούτερ στην ιστορία του μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι, όντως.
0: Ο Στεφ Κάρι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Συμφωνώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δίδυμο με το οποίο μεγάλωσα εγώ ήταν το LeBron James Dwayne Wade στους Miami Heat. Που αυτοί οι δύο είχαν καταλήξει να είναι ο φόβος και ο τρόμος για τις μπασκέτες κυρίως. Γιατί εντάξει. Ο αντίπαλος πες κάνει στην άκρη και τους αφήνει να καρφώσουν.
2: Συμφωνώ.
0: Η μπασκέτα πρέπει να τα τραβήξει όλα αυτά. Το αναφέρω απλά ότι. Γιατί το λέω? Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο NBA αυτοί οι δύο κάνουν απίστευτα πράγματα και οι σχέσεις τους είναι και πάρα πολύ καλές από ό,τι έχω δει. Γιατί ακόμα και όταν παίξανε μαζί συμπαίκτες, μαζί αντίπαλοι, πειράζανε ο ένας τον άλλο.
2: Φιλαράκια είναι ρε, εσύ.
0: Πραγματικά, και η αλήθεια είναι ότι όταν σταμάτησαν να είναι συμπαίκτες, είδαμε κάποια στιγμή και είχαν. Και φαινόταν ότι είναι ψιλοτσακωμένοι, η αλήθεια είναι. Ναι. Όταν είχε αποχωρήσει.
2: Να σε διακόψω, ναι. Ο Πίπεν δεν υπάρχει κανένα Mandela Effect. Ο Ρόντμαν είναι αυτός ο οποίος πήγε πιο μετά στους Chicago Bulls. Ο Πίπεν ήταν από το 87 μέχρι το 98.
0: Άρα τα έχει πάρει όλα.
2: Οπότε τα έχει πάρει όλα μαζί με τον Τζόρνταν.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τι έλεγα. Φαινόταν ότι είναι ψιλοτσακωμένοι αυτοί οι δύο. Ο LeBron με τον Dwayne Wade. Και κάποια στιγμή στο All-Star Game του 2017, θυμάμαι τώρα εγώ 17 χρονών, την επόμενη μέρα του μεταξύ είχα σχολείο. Δευτέρα Λυκείου. Καλημέρα. Έχεις την καλημέρα και από τον φίλο μας τον Διαμαντή.
2: Καλημέρα στο φίλο του Διαμαντή.
0: Η αλήθεια είναι, συνεχίζω λέγοντας ότι Νίκο, όταν ήμουν τώρα 17 χρονών, την επόμενη μέρα είχα σχολείο. Ξενύχτησα. Μάλλον έπεσα, κοιμήθηκα και βάλα ξυπνητήρι 3 η ώρα για να δω στις 5, 4,5 ώρα, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα παίζονταν το All-Star Game του NBA. Γιατί θα ήταν βασικός για πρώτη φορά. Γιατί θα συμμετείχε για πρώτη φορά σε All-Star Game ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το 2017 έχουν περάσει 9 χρόνια και πάμε για δεκαετία.
2: 9 χρόνια.
0: Έτσι, λοιπόν.
2: Και 7 χρόνια από τις.
0: Και σε εκείνο το παιχνίδι καταλαβαίνουμε ότι τα έχουν βρει οι δυο.

0: Γιατί παίζουν συμπαίκτες και κάποια στιγμή ο LeBron πάει να φύγει εκτός παρκέ και πετάει την μπάλα προς τα πίσω και έχει ακολουθήσει ο Dwayne Wade, πιάνει την μπάλα στον αέρα και την καρφώνει. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, προφανώς είχαν συνεννοηθεί για να βγάλουν αυτή τη φάση. Κάναν απίστευτη φάση. Και καταλαβαίνουμε ότι εκεί τα έχουν βρει, ότι είναι καλά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα να τους ξαναδώ συμπαίκτες, αλλά.
1: Οπα. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, απλά συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε λίγο μία γρήγορη ότι μόλις τώρα τελείωσε ο αγώνας, ο τελευταίος αγώνας προκριματικής σειράς, το 50 μέτρων πεταλούδα, με την συμμετοχή του Στέργιου Μάριου Μπίλα, ο οποίος τερμάτισε στην δεύτερη θέση και συνεχίζει κανονικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και να το πούμε κιόλας αυτό στον κόσμο, γιατί δεν το έχει μάθει νομίζω, αλλά θα το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή τα
1: 22-93,
0: επειδή τόσο η κολύμβηση όσο και ο στίβος και το βόλεϊ και όλα τα άλλα σπορ που πάμε και λέμε, δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα τους τη δώσουμε αυτή την αναγνώριση, γιατί έχουμε τον άνθρωπο που είναι ιδανικός για να τους τη δώσει, έτσι. Ποιος είναι αυτός, κύριε? Είναι ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε, στο μία με τρεις δεν είσαι?
1: Μία με τρεις.
0: Μία με τρεις.
1: Μία με τέσσερις. Από Τετάρτη ως Κυριακή.
0: Και νομίζω ότι έχετε το νου σας, γιατί θα γίνει ο χαμός. Θα έχουμε. Πολύ περιεχόμενο από τα σπορ αυτά λοιπόν.
1: Θα φροντίσουμε να έχουμε και συνεντεύξεις. Γιατί τέτοιες μέρες δεν γίνεται να μην έχουμε συνεντεύξεις. Εννοείται θα έχουμε ενημέρωση από τα άλλα σπορ, από στίβο και κολύμβηση που έχουμε διοργανώσει, από το βόλεϊ που σιγά σιγά, σιγά σιγά πλησιάζει η έναρξη των πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων του Eurovolley, όπου έχουμε και τους άντρες και τις γυναίκες, οπότε θα έχουμε να μιλήσουμε και για αυτό. Γενικά θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για άλλα σπορ, οπότε σήμερα θα ξεκινήσει κάτι ωραίο, κάτι πρωτότυπο. Και ελπίζω αυτή η αρχή να γίνει ώστε στη συνέχεια να καθιερωθεί αυτή η εκπομπή όσο πιο πολύ γίνεται.
0: Όπως έχετε καταλάβει, θα έχουμε πλούσιο περιεχόμενο αυτές τις μέρες.
1: Και από όλα τα σπορ.
0: Από όλα τα σπορ, γιατί όσον αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Έχουμε συνεννοηθεί εγώ με τον Τζόρτζιο, τον Χόρχε, ο οποίος θα αναλάβει αυτός το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Θα έχουμε και συνεντεύξεις εντός των ημερών φυσικά, και για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και τον ΟΦ που θα παίξουν το ελληνικό Super Cup. Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί αύριο έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν εκτός έδρας και ευχόμαστε φυσικά να φέρουν νίκες, να προκριθούν με νίκη, παρακαλώ.
1: Η νίκη.
0: Κάπως έτσι. Θέλουμε νίκες, παιδιά, θέλουμε πρόκριση, είπαμε. Δεν αφήνουμε ούτε βαθμό.
1: Επειδή έχουμε κάνει λίγο μία συζήτηση χθες με τον Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, βούτυξε και η Αντωνιάδου στα 200 μέτρα.
1: Καλά έκανες και το είπες.
0: Θα τα πούμε βέβαια αυτά μετά το break, γιατί
1: εννοείται.
0: Θα χρειαστεί τώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε. Ημίχρονο, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και θα τα πούμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και θα πάμε γρήγορα στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, πάμε λίγο στα της κολύμβησης, γιατί θέλω να τα αναφέρουμε.
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα στο διάλειμμα μια ελληνική αποστολή, μια ελληνική συμμετοχή της Αντωνιάδου στα 200 μέτρα ύπτιο, όπου τερμάτισε στην 8η θέση της προκριματικής σειράς, σημειώνοντας χρόνο 2:13.79. Αυτός ήταν ο χρόνος της. Είναι καλό να αναφέρουμε τις όχι είναι καλό, πρέπει να αναφέρουμε τις ελληνικές συμμετοχές, γιατί όπως είπες, αυτό με την αναγνώριση, που όντως αυτά τα αθλήματα δεν έχουν αναγνώριση και θα φροντίσουμε εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε από το χέρι μας για να δώσουμε αυτό που πρέπει. Απλά να πούμε λίγο ότι αυτοί οι αθλητές έχουν ιδρώσει πιο πολύ από όλους για να βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Από άποψη χρόνου, πώς το βλέπεις? Δεν περνάει, φαντάζομαι.
1: Δύσκολο. Δεν περνάει, όχι.
0: Okay. Κρίμα. Εντάξει.
1: Είναι καλό όμως να έχουμε πολλές συμμετοχές, γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές στην κολύμβηση. Έχουμε πολλές συμμετοχές.
0: Για να τους δούμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εφόσον είχαμε τα 200 μέτρα ύπτιο γυναικών, σε λίγη ώρα θα έχουμε τον Ντούμα και τον Ζαφυρόπουλο στα 100 μέτρα πρόστιο ανδρών, για το πρωινό πρόγραμμα όλα αυτά. Και έχουμε 4x200 ελεύθερη σκυταλοδρομία ελεύθερο ανδρών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας, της Ελλάδος, στα προκριματικά. Και το πρωινό πρόγραμμα τελειώνει με τα 800 μέτρα ελεύθερο γυναικών, τους προκριματικούς, με την Άρτεμις Βασιλάκη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της κολύμβησης. Δεν θα πω όχι μόνο στη χώρα, γενικά.
0: Και φυσικά η ευχή είναι να θριαμβεύσει η Άρτεμις. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι, γιατί είχαμε μια κουβέντα.
0: Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να τους ξαναδώ μαζί, αλλά στους Miami Heat τώρα να είναι μαζί και με τον Γιάννη. Έχει, ο Γιάννης η αλήθεια είναι έχει κάνει παρέα πλέον με όλους.
1: Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω με το Harden δεν ξέρω αν τα έχουν βρει. Νομίζω,
0: δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Δεν νομίζω. Γιατί ο Harden έχει κάνει επιθέσεις στο πρόσωπο του Γιάννη σε δηλώσεις του.
0: Καλά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι αυτό που συζητούσαμε είναι ότι και ο Κάρι θα ταιριάζει μαζί με τον Λεμπρό, να τον δούμε κάποια στιγμή μαζί τους. Αλλά βέβαια τον έχουμε δει στην Εθνική Αμερικής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, Δημήτρη μου. Δημήτρη. Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Νίκο μου. Ότι στην Αμερική, στην Team USA.
1: Ναι.
0: Όλοι οι παίκτες είναι εντωμεταξύ όλοι ονόματα. Το ναι. Ξέρουμε αυτό. Είναι μια ομάδα ακροσεμπορική, ναι. Με παιχταράδες μέσα, θα το συζητάμε. Όταν υπάρχουν Κάρι, Ντουράντ, Λεμπρόν, Τέιτουμ, Έντουαρντς,
1: και Αντεμπάγιο ήταν.
0: Αντεμπάγιο, Εμπίντ, όλα τα θηρία. Άντονι Ντέιβις, οι πάντες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω πώς το έχουν προσέξει, ότι όλοι αυτοί βάζουν κάτω το εγώ τους,
1: ναι.
0: Και είναι όλη μια ομάδα. Δηλαδή είναι ο ένας σε καλή βραδιά, θα σταματήσει ο Λεμπρόν π.χ. να σουτάρει για να τα πάρει ο Κάρι, μπορεί να είναι στο καλό του βράδυ. Όπως στον τελικό. Στον τελικό τα περισσότερα σουτ έχει πάρει ο Κάρι. Στον τελικό της Ολυμπιάδας το 24.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Σε αυτό αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Όταν ο Ντουράντ είναι σε καλή βραδιά, ο Κάρι θα σταματήσει να σουτάρει. Θα ψάξει τα σουτού, αλλά θα σταματήσει να σουτάρει με το ρυθμό που σουτάρει συνήθως, για να σουτάρει ο Ντουράντ που είναι σε καλή βραδιά.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον Λεμπρόν. Θα σταματήσουν όλοι για να σουτάρει αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Έχω παρατηρήσει και μάλιστα απλά να πω ότι.
0: Είναι επίσης όλοι έτοιμοι. Συγγνώμη, Νίκο, που σε διακόπτω να συμπληρώσω ότι άπαξ και πας να κλείσεις κάποιον, οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Δεν σταματιέται αυτή η ομάδα. Την είδα στο Παρίσι και τρόμαζα όταν την έβλεπα. Έλεγα, Δεν ξέρω. Και στην αρχή, να σου είμαι ειλικρινή, σκεφτόμουν που την είχαν στον όμιλο με τον Νότιο Σουδάν ότι αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να τους σταματήσει. Καλή τους τύχη. Με πόσους πρώτους θα χάσουν. Και τελικά ήταν αξιοπρεπέστατη αυτή η ομάδα.
2: Το Νότιο Σουδάν. Το Νότιο Σουδάν ήταν πολύ Γάλλοι. Και μάλιστα το Νότιο Σουδάν.
0: Ανυπομονώ να τους δω και στο παγκόσμιο. Ναι. Να σου είμαι ειλικρινής.
2: Και εγώ ανυπομονώ. Και μάλιστα για το Νότιο Σουδάν έχω να σου πω ότι είχαν, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαν παίξει ένα φιλικό με την Αμερική. Όπου η Αμερική είχε όλους τους αστέρες. Τελικό αποτέλεσμα. Αμερική 101, Σουδάν 100. Νότιο Σουδάν, γιατί είναι δύο Σουδάν.
0: Επίσης, να πούμε, μια που λέμε για τον Νότιο Σουδάν, ότι ένας παίκτης του φυσικά έχει προταθεί και στον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στον Both Guts της Βιλερμπάν. Κρατάω αστερίσκο για τη Βιλερμπάν, το έχουμε ξαναπεί, επειδή είναι περίεργη η κατάσταση εκεί πέρα.
2: Έχει μείνει, νομίζω, με τέσσερις παίκτες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της.
0: Εντάξει, θα πάρει παίκτες, αλλά δεν ξέρω τι κατάσταση θα είναι. Γιατί οικονομικά χάλασε αυτό που ετοίμαζε. Περιμένω να δω και τις υπόλοιπες ομάδες, δεν σου κρύβω. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ ακόμα. Ναι. Μόνο νομίζω ότι το Παναθηναϊκού έχει κλείσει και ίσως και κάποιες άλλες ομάδες. Δεν έχω δει. Θέλω να τις δω λίγο ακόμα.
2: Παρομοίως, γιατί εντάξει, 10 Αυγούστου έχουμε. Δηλαδή, μέχρι να
0: κάνουν αρχίσει... ωραίες κινήσεις, βέβαια, η Βιλερμπάν. Η Μακάμπη και η Χάποελ, ωστόσο. Αυτό που βλέπω μου φαίνεται να έχει ταβάνι. Οι ομάδες που αυτή τη στιγμή βλέπω να μην έχουν ταβάνι είναι οι δύο ελληνικές, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Καθένας για τους λόγους του. Ναι. Ο ένας λόγος ότι παίρνει πολύ έξυπνα, κάνει πολύ έξυπνες προσθήκες με παίχτες που είναι ονόματα αλλά είναι και πολύ χρήσιμοι για την ομάδα.
2: Όντως.
0: Και όχι παίχτες απλά για να τους πάρω, για να πουλήσω φανέλες που έχουν το όνομά τους στο πίσω μέρος. Όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, που αποκτήθηκαν παίκτες μόνο και μόνο για το όνομα που είχαν στο πίσω μέρος της φανέλας.
2: Ναι.
0: Γιατί αντικειμενικά το είδαμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Και αυτά τα ονόματα ο Παναθηναϊκός τα πλήρωσε και ακριβά. Θυμίζω ότι πλήρωσε πρόστιμο.
2: Και μάλιστα
0: την περασμένη σεζόν 3 εκατομμύρια.
2: Το θυμάμαι. Και μάλιστα, έχεις δει τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Θα πάμε και εκεί. Έχει πολύ, έτσι. Καλά που μου το θυμίζεις, θα πάμε και εκεί. Γιατί έχει κάνει συνέντευξη στην οποία έχει πετάξει θαύματα.
2: Ναι, δηλαδή, καταρχάς, εγώ αυτό που έχω κρατήσει είναι, επειδή ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι θα έλεγε τον Αταμάν, ο σεβασμός και η αγάπη που είχε για αυτόν τον άνθρωπο δεν σταματάει, το είπε. Εγώ τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ για πάντα τον Αταμάν, τον Εργίν Αταμάν. Είναι σαν να είναι σαν να είναι ένας άλλος μου εαυτός. Και το άλλο που είπε είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ευθύνη ο Αταμάν όσο νομίζει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, θες να σου πω κάτι. Ο Αταμάν έχει ευθύνη. Ωστόσο, ευθύνη έχει και η διοίκηση και οι παίκτες και όλοι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού για την περσινή σεζόν. Γιατί το λέω αυτό? Και οι παίκτες χρυσοπληρώνονται, και όταν λέω χρυσοπληρώνονται, καταρχάς, να το πούμε αυτό και το έχει πει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Ναι.
0: Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έχουν πάρει συμβόλαια στα οποία δεν αναγραφόταν ποτέ ποσό. Το ποσό του συμπληρώναν οι ίδιοι οι αθλητές. Δηλαδή, λευκή επιταγή που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν όμως δίνεις λευκή επιταγή, δόθηκαν καταρχάς αυξήσεις σε κάθε παίκτη ξεχωριστά της τάξεως του 100 και 200%.
2: Ναι.
0: Χωρίς ίχνος υπερβολής, έτσι.
2: Ισχύει.
0: Φυσικά να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νίκο. Γιατί σε λέω Δημήτρη?
2: Θες να σου πω ένα fun fact. Γεννήθηκα τη μέρα του Αγίου Δημητρίου. 26 Οκτωβρίου είναι τα γενέθλιά μου.
0: Λοιπόν, ανέφερε και για την διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Ομοσπονδία. Είπε για τον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα. Είπε για την κόντρα του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Έχει πει για τον Βαγγέλη Μαρινάκη πράγματα αρκετά. Έχει πει και για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Αλλά και αποκάλυψε πως σε 5 χρόνια θα βλέπει τους αγώνες του Παναθηναϊκού όχι ως πρόεδρος, αλλά ως οπαδός του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό ξέρεις ότι δημιουργεί
1: όχι σενάρια, δημιουργεί απορίες για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, ιδιοκτήτης, πείτε τον όπως θέλετε, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Αυτό θα το δούμε, θα δούμε. Κρατάμε φυσικά κρατάμε επιφυλάξεις για όλα.
1: Λέει κάτι ο Διαμαντής, το οποίο συμφωνώ εν μέρη. Δηλαδή λέει, παιδιά, η ευθύνη είναι του Γιαννακόπουλου. Όταν κάνεις τέτοια πράγματα, αυτά θα γίνουν.
0: Ναι, όταν, όταν έχει δώσει τις αυξήσεις, βεβαίως ο ίδιος θα πρέπει να απέτησε, όταν πήγε και μίλησε στους παίκτες μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center για την Ευρωλίγκα, είπε ότι δεν είναι λόγω του ντέρμπι, θέλω εδώ και ένα μήνα να έρθω. Αυτό που είπε είναι ότι περιμένω περισσότερο επαγγελματισμό από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε να συνέρχεται στο τέλος της regular season πέρσι. Ωστόσο, με τη Βαλένθια δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό που έκανε. Αυτό το 0-2, αυτή την επιτυχία, γιατί επιτυχία ήταν το να κάνει double break,
1: ναι,
0: σε μια ομάδα που η έδρα της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως όπως έπρεπε.
1: Ισχύει.
0: Είχε δύο ευκαιρίες να τελειώσει τη σειρά στην έδρα του και τις άφησε να φύγουν. Και μετά έχασε το πέμπτο μάτς.
1: Και το χάσε.
0: Να είμαι ειλικρινής ότι στο πέμπτο μάτς οι περισσότεροι το βλέπανε να έρχεται τον, ναι, αποκλεισμό. Γιατί η αλήθεια είναι, στο Game 5 οι έδρες δεν σπάνε εύκολα, δεν νικάει ο φιλοξενούμενος εύκολα, όχι ότι δεν έχει γίνει, αλλά η αλήθεια είναι πως το 24, πράγματα,
1: νομίζω,
0: το 24
1: έχει
0: γίνει δύο φορές.
1: Έγινε, για πρώτη φορά έχει γίνει.
0: Ναι, για πρώτη φορά και έγινε διπλό, ναι, το σπάσιμο.
1: Ναι.
0: Έγινε από την Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό, που πρώτα η Φενέρ λόγω ώρας έγινε,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα, αγωνίστηκε πρώτα η Φενέρ στο Πριγκιπάτο του Μονακό και ο Ολυμπιακός μέσα στη Βαρκελόνη. Η Φενέρ το έκανε και με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί την πρόξη ποιος της τη δίνει?
1: Ο Καλάθης.
0: Και με ποιο τρόπο?
1: Τρίποντο.
0: Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις. Ο Καλάθης με τα τρίποντα. Να πεις ο Καλάθης με τις άμυνες. Να πω ναι. Ο Καλάθης με τα τρίποντα. Με τα τρίποντα είναι τρελό. Να πω ο Καλάθης με τις ασίστ. Να δώσει 4-5 ασίστ στο τέλος και, ναι, να πάρει το παιχνίδι Φενέρ. Είναι κάτι που το περιμένεις. Αλλά όχι, ναι, με τρίποντα, ρε παιδιά. Έβαλε τρίποντα, κάμποσα τρίποντα. Συνεχίζουμε να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι και με τον Αταμάν, εντάξει, έχει δώσει πράγματα στο Παναθηναϊκό. Έδωσε μία, ναι, Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε, mm-hmm, και ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και την επόμενη χρονιά πήγε και Final Four.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που ανέφερα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ταβάνι, γιατί και λόγω Ζέλικο και λόγω πολύ έξυπνων προσθήκων που βλέπουμε τις διαφορές του Ζέλικο με τον Αταμάν ακόμα και στις μεταγραφές που έγιναν. Τι παίχτες παίρνει ο Μπράντοβιτς και τι παίχτες παίρνει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Ο Αταμάν πήρε παίχτες superstar για το πίσω μέρος της φανέλας, κυρίως για να φτιαχτεί ένα ρόστερ το οποίο θα είναι λαμπερό. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο θα είναι. Θα έχει λάμψη, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλη, θα έχει πολλές συγκεκριμένες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη χρηστικότητα.
1: Συμφωνώ,
0: και γιατί
1: συμφωνώ,
0: το λέω αυτό.
1: Όντως, έτσι είναι.
0: Ας δούμε λίγο ποιοι παίχτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό και ποιοι παίχτες έχουν πάει στον Παναθηναϊκό. Σόρτς.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος πήγε στη θέση του Σόρτς? Ο Μπαντιό.
1: Ναι.
0: Προσθέθηκε και ο Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης ο οποίος είναι κυρίως προβλέπω για το second unit. Είναι δύσκολο να παίξει μαζί με τον Αν. Θα είναι πολύ ευάλωτοι αμυντικά αυτοί οι δύο μαζί. Μπορεί να τους δούμε στα τελευταία 5 λεπτά.
1: Okay.
0: Τον αγώνα όταν η περίσταση το επιτρέπει και το απαιτεί. Και έφυγε. Και από την άλλη στο 3 έφυγε ο Όσμαν. Οσμάν.
1: Οσμάν τον λέγανε οι Αμερικάνοι στο NBA. Οσμάν Φουτς.
0: Ναι. Και μετά, ποιος ήρθε στον Παναθηναϊκό? Ο Μπόγκα, παίκτης που παίζει πάρα πολύ άμυνα, πολύ καλή άμυνα. Είναι επιθετικός. Είναι επιθετικά. Στο επιθετικό κομμάτι είναι εξαιρετικός, αλλά και η άμυνα του δεν πάει καθόλου πίσω, το αντίθετο μάλιστα.
1: Και απλά συγγνώμη που σε διακόπτω, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε τη συμμετοχή του Ζαφυρόπουλου, λέω αυτό και φεύγω για να πάω να φτιάξω λίγο και τα άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Που έχουμε να φτιάξουμε. Θα κάνουμε λίγο μια ενημέρωση για το τι θα συμβεί, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την συμμετοχή του Ζαφυρόπουλου στα 100 μέτρα πρόστιο. Ακόμα μια ελληνική συμμετοχή. Προηγουμένως έκανα αναφορά ότι το πρόγραμμα το ολοκληρώνει, το πρωινό πρόγραμμα το ολοκληρώνει η Άρτεμις Βασιλάκη. Το απόγευμα θα έχουμε ημιτελικά και θα έχουμε ημιτελικά και τελικούς, οπότε θα έχουμε και εκεί κάποια ελληνική συμμετοχή. Λοιπόν, ο Ζαφυρόπουλος είναι στον τρίτο διάδρομο, έχει φύγει αρκετά καλά. Μέχρι στιγμής βλέπω όμως και τους άλλους αθλητές, τους άλλους κολυμβητές να έχουν κάνει μια τρομερή συνέχεια. Ο Ζαφυρόπουλος βρίσκεται στη θέση μεταξύ 10 και 9 στο πρώτο 50, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. Θέλει μια καλή αναστροφή και συνεχίζει ο Ζαφυρόπουλος. Πρώτη θέση είναι ο διάδρομος νούμερο 2 από την Φινλανδία. Θα διαβάσουμε τώρα που τελειώνει την αναλυτική κατάταξη. Ζαφυρόπουλος.
0: Μόλις ολοκληρώσει, θα πάμε και σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Λευτέρη. Γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο. Ναι.
1: Και ο Ζαφυρόπουλος τερματίζει στην ένατη θέση. Ένατη θέση τερμάτισε ο Ζαφυρόπουλος.
0: Ένατη ή όγδοη.
1: Ένατη. Ο Μαρίνοφ, ο Νορβηγός, τελικά κλέβει τη θέση, την πρώτη θέση από τον Φινλανδό στο τέλος, και είναι ο νικητής του αγώνα της προκριματικής σειράς, στην οποία συμμετείχε ο Ζαφυρόπουλος. Εννοείται πως θα έχουμε και τη συμμετοχή και του Βαγγέλη του Ντούμα. Θα πούμε ακριβώς και την βαθμολογία, ναι, τώρα που θα βγει στα γραφικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, πρώτη θέση ο Μαρίνοφ, δεύτερη θέση ο Κέμπ από το Λουξεμβούργο, τρίτη ο η Χαλάινεν, ο Ρόου στην τέταρτη θέση.
0: Όγδος ο Ζαφυρόπουλος εν τέλει.
1: Ζαφυρόπουλος τελικά όγδος. Στην αρχή τον έβγαλε ένατο και εν τέλει τερμάτισε όγδος.
0: Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λευτέρη. Καλημέρα, παιδιά. Νομίζω ότι τελικά οι επιτυχίες του 2024 έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί του έκρυψαν τον πραγματικό στόχο κάθε ομάδας, που είναι να δει πρώτα τις ανάγκες του και μετά τη βιτρίνα, και τον οδήγησαν σε πολλές λάθος επιλογές. Λευτέρη, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Κοίταξε, η επιτυχία του 24 του δώσε, αλήθεια είναι, μια όθηση.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν την διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε. Δηλαδή,
1: ναι, όντως, συμφωνώ.
0: Να δει τις ανάγκες του που υστερεί και να. Και τι ακριβώς. Ποιος, ας πούμε, παίχτης θα αποχωρήσει και τι παίχτης θα φέρει στη θέση του. Όχι απαραίτητα με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με κάποια χαρακτηριστικά που θα βοηθούσαν το σύνολο της ομάδας.
1: Όντως. Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Από το 2024 είχα πει ότι και σε συνομιλίες με φίλους ότι στον Παναθηναϊκό θα τέριαζε πάρα πολύ ο Γκάρντ, ο οποίος τώρα πήγε στον Ολυμπιακό, και αναφέρομαι στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ένας παίχτης που είναι εξαιρετικός οργανωτής.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, απλά πρέπει να πάω παιχνίδι. Έξω.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα πούμε και σε λίγο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Και ναι, στην δική σου εκπομπή.
3: Ναι.
0: Μία με τρεις. Με πλούσιο περιεχόμενο. Έλεγα λοιπόν, φίλε Ελευθέρη, πως οι επιτυχίες του 2024 που λες ότι κάνανε κακό στον Παναθηναϊκό, κοίταξε τι έγινε. Αυτός ο παίκτης που θα ταιριάζει, όπως είπα, ήταν ο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι εξαιρετικός οργανωτής. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τον Αν, πήγε και πήρε τον Οσμάνο Παναθηναϊκό στο καλοκαίρι του 2024. Στο τέλος περίπου του καλοκαιριού, και μετά, λίγο μετά την ενίσχυση και του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ, ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί με τον Οσμάν, που δεν ήταν λάθος κίνηση. Παρόλα αυτά, δεν ενισχύθηκε με έναν παίκτη ο οποίος να οργανώνει σωστά το παιχνίδι. Και όταν λέω σωστά, πήγε και πήρε τον Λορέντζο Μπράουν, που όμως δεν έπιασε. Για ποιο λόγο δεν έπιασε? Γιατί πολύ απλά την πρωτοκαθεδρία εκείνη τη σεζόν την είχε γενικότερα, εντάξει, ο βασιλιάς του της έντερ ήταν ο Ναν. Οπότε η αλήθεια είναι ότι εκεί υπήρξαν θέματα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν έναν οργάνωτη, γιατί η αλήθεια είναι εκτελεστές είχε αρκετούς για να σουτάρουν από την περιφέρεια. Μπορούσε να εκτελέσει ο Γκραντ, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Χουάντσο. Όλοι μπορούσαν να εκτελέσουν. Ο Μίτογλου. Οι πάντες. Οπότε ήρθε η αποτυχία εκεί. Εκεί ξεκίνησε λίγο το ζόρι. Εκεί ξεκίνησαν τα ζόρια. Πρώτα με το Final Four που ιτήθηκαν από μια καλοδουλεμένη Φενέρη, η οποία έπιασε το πικ της απόδοσής της λίγο πριν τα play-off της EuroLeague τότε. Εκεί στο παιχνίδι, λίγο πριν τη λήξη της regular season, κέρδισε και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση. Μετά στη σειρά με την Παρί, έκανε απίστευτα πράγματα, έδειξε εξαιρετική εικόνα, δεν άφησε την Παρί ούτε καν να πιστέψει ότι μπορεί να προκριθεί. Μόνο ένα παιχνίδι έληξε κάπως με δυσκολία υπέρ της Φενέρ, και αυτό ήταν το πρώτο. Μετά πάτησε τον γκάζι και δεν την ξανά δε κανείς. Και στο Final Four είχε πάει στο Αμπουντάμπι αποφασισμένη να κερδίσει τους πάντες και να πάρει το τρόπαιο. Και αυτό έκανε δηλαδή. Μπασκετικό το μισάωρο γενικότερα, και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τώρα, αυτό που έχω καταλάβει, Λευτέρη και φίλοι ακροατές γενικά, είναι ότι μια ομάδα για να πάρει την Ευρωλίγκα ίσως και να πρέπει να φορμαριστεί λίγο πριν τη λήξη της regular season, να κάνει ένα άνοιγμα απόδοσης κατά τη διάρκεια της regular season, ώστε να έχει νίκες, να βρουν οι παίχτες τους ρόλους, τους ρόλους τους, και να ετοιμαστούν για το τελευταίο κατοστάρι που θα λέγαμε. Αυτό που μου στέλνει ο Λευτέρης, μια επίσης πολύ ωραία περίπτωση και ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, θα ήταν και ο Νίκ Καλάδης. Εννοείται. Ένας παίκτης που ξέρει να οργανώνει μια ομάδα. Ο Καλάδης είναι ένας εξαιρετικός πασέρ, δεν το συζητάμε. Ξέρει να οργανώνει, ξέρει να κατεβάζει μπάλα. Ήθελε έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έναν παίκτη που θα δημιουργεί, θα δίνει τις πάσεις την κατάλληλη στιγμή. Ο Καλάδης ξέρει ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να τις δώσει. Θα ταιριάζει στον Παναθηναϊκό λοιπόν ο συγκεκριμένος. Γιώργο, εγώ για κατάκτηση βλέπω Ολυμπιακό ή Ντουμπάι, φίλε. Ο Διαμαντής το στέλνει αυτό. Κοίταξε, Διαμαντή, η αλήθεια είναι εγώ τις προβλέψεις μου να τις κάνω μόλις δω τα ρόστερ να κλείνουν, και του π.χ. του Ολυμπιακού δεν έχει κλείσει για τη Βιλερμπάν ούτε λόγος. Η Βιλερμπάν έχει, νομίζω, 4 παίχτες, μου είπε ο Νίκος ότι έχει, θα πρέπει να φτιάξει πράγματα. Θέλω να δω λίγο τις τελικές μεταγραφές. Έχω υποσχεθεί βέβαια ότι μόλις λίγο πριν την αρχή της EuroLeague θα κάνουμε ένα πανόραμα, θα αναλύσουμε τα ρόστερ της διοργάνωσης και φυσικά θα πούμε και τις προβλέψεις μας. Ποιες ομάδες θα τερματίσουν χαμηλά, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in, ποιες ομάδες θα τα χάσουν τα play-in στο τσακ, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off, ποιες είναι οι υποψήφιες για Final Four, και φυσικά θα κάνουμε και μια πρόβλεψη, η οποία είναι δύσκολο να πετύχει βέβαια, γιατί στην αρχή της regular season δεν μπορεί να προβλέψει και πάρα πολλά πράγματα, για την κατάκτηση. Λοιπόν, το μισάωρο αυτό έφτασε και στο τέλος του. Θα πάμε τώρα σε πολύ λίγο σε διάλειμμα, για να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να πούμε επίσης, πριν πάμε στο break, ότι ο Γάλλος στάρ των Spurs, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ανέφερε πως έναν συμπαίχτη θα ήθελε από την Εθνική Γαλλίας να έχει στους Spurs. Αυτός ο παίκτης αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, αγωνίζεται στην Ελλάδα και όπως έχετε καταλάβει είναι σε έναν από τους δύο αιώνιους. Θα πω ότι αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έκανε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στο Final Four. Εντάξει, ναι, προφανώς. Εβάν Φουρνιέ. Επίσης ανέφερε ο Γουεμπανιάμα ότι ρώτησε ότι μπορεί να βάλει, τον ρώτησαν αν μπορεί να βάλει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι με εξίσου χαρακτηριστική άνεση, και είπε πως ναι, συμφωνώ, θεωρεί μπορεί. Να το δούμε. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον γενικά και η σεζόν του NBA. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga,
4: έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
7: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 12.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Supermarkets, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
16: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Νάιμέγγεν με στόχο την πρόκριση. Οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία. Μάλιστα, στη σκέψη του Μεντιλίμπαρ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Ζώτα Σίλβα και να ξεκουράσει τον Τσικίνιο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ στο Γιώργο Μασούρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ιδιοκτήτης των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στη λίστα Forbes με τους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ και την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού Λουκαγιόβιτς. Πιθανή η μεταγραφή του James Pendry στη Rangers, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας της Σκωτίας, Derek McInnes. Στο προσκήνιο βρίσκεται ο 24χρονος Αλγερινός Χαφ Λεύσκη της Λεύσκη Σόφιας, Ακραμ Μπουράς, σύμφωνα με βουλγάρικα δημοσιεύματα. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, να κρίνει τα αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην 11η του τριφυλιού διεκδικεί ο Σλοβένος Χαφ Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων ομάδων και τη μείωση αποστάσεων που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος. Στα τελειώματα και την τακτική έριξε το βάρος ο Αλέσιο Λύση στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο Κύριλ Δεσπότοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Ταχα Άλι. Πρόγραμμα αποκατάστασης ξεκίνησε ο ΜΕΙΤΕ. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρής για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη έσω πλαγιού συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο Πανιόνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 27χρονο Πορτογάλο εξτρέμου Μιγγέλ Ταβάρες, που είναι ελεύθερος. Η Ελασσίρου απέκτησε τον 24χρονο Νιγηριανό επιθετικό Όκε Οκοβέτσι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού μέσου Κωνσταντίνου Βοριαζίδη. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Ιωνικό: απέκτησε τον 26χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Καρακώστα και τον 22χρονο μέσο Δημήτρη Παγώνη. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες όσο παδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Ανοίγει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham της Αγγλίας. Και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Με τους Θανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K16, αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε την assist στον Ενουαέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Στην Πορτογαλία θαυμάσια ξεκίνησαν και οι τρεις Έλληνες. Ο Φόρτης Παμαλικά, ο Γιώργος Κούτσιας, σκόραρε το 1-1 εναντίον της Εστορίλ και μάλιστα αναδύθηκε και MVP της συνάντησης. Ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting διαμόρφωσε το 2-0 στο 59, αλλά η Αμαδόρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 2-2 εναντίον της Ακαντέμικα Βισέου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μεταξύ έχουμε συνυπογραφή από UEFA, AFC και CONCACAF κατά του Ιφαντίνου, κατά του Ιφαντίνο. Κοινή επιστολή κατά του Γιάννη Ιφαντίνο, τονίζοντας πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κατοχή. Δεν πρόκειται για κατοχή ή απέτηση εξουσίας. Όταν η εμπιστοσύνη προδίδεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό στοιχείο που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, το καθήκον αυτό έχει εγκαταληφθεί, αναφέρουν οι τρεις συνομοσπονδίες. Συνεχίζουν πως η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα η ενότητά του. Ζητάμε να διατηρηθεί αυτή η ενότητα τώρα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί. Αυτή είναι η επιστολή τουλάχιστον που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και EFC.

Στο μεταξύ έχουμε και αποθέωση για τον Αρτέτα. Αποθέωση από τον Αρτέτα για τον Τζόλι, συγγνώμη. Αποθέωση για τον Τζόλι από το στόμα του Μικέλ Αρτέτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τι είπε. Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλις, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια assist, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα. Αυτό έχει αναφέρει τουλάχιστον ο Μίκελ Αρτέτα. Η αλήθεια είναι πως χθες που είδαμε και το φιλικό της Arsenal με την Dortmund, πραγματικά ήταν. Νίκησε καταρχάς την Dortmund 3-2, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Λοιπόν, είδαμε τα δύο Ελληνόπουλα να κάνουν απίστευτη εμφάνιση και ο ένας και ο άλλος. Ο Καρέτσας έκανε πολύ ωραία εμφάνιση και σκόραρε κιόλας με ένα απίστευτο γκολ. Έκανε κούρσα από τα δεξιά, έφερε την μπάλα στα αριστερό του και την έστειλε στο απέναντι γάμα, στο παραθυράκι του Κέπα. Πραγματικά εντυπωσιακό γκολ. Ενώ αμέσως μετά ο Τζόλις, λίγη ώρα μετά, έδωσε την assist στο δεύτερο ημίχρονο στον Νοανέρη για τον γκολ της Arsenal, το 2-1 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά έγινε το 3-1 από την Dortmund. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το πέναλτι το κέρδισε ο Τζόλις. Κέρδισε ένα πέναλτι ο Χρήστος Τζόλις. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόκερες και έκανε το 3-2. Εξαιρετική εμφάνιση και από τους δύο. Ο Τζόλις, να πούμε ότι στο γκολ που δίνει στον Νοανέρη, ταλαιπωρεί την άμυνα της Dortmund πριν. Κρατάει την μπάλα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, κάποιες δρίβλες και δίνει την κατάλληλη στιγμή μια πάσα σε σημείο που, εντάξει, ίσως να χρειάστηκε και λίγο τύχη το να περάσει από εκεί η μπάλα. Ωστόσο, πέρασε και μέσα στην περιοχή ο Νοανέρη ένα σουτ έκανε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Παράλληλα, η ΑΕΛ ανακοίνωσε και τον Τσελεπίδη. Τιμόθεος Τσελεπίδης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Η ομάδα του κάμπου, λοιπόν, απέκτησε τον 30χρονο στόπερ. Ενισχύεται, λοιπόν, στο κέντρο της άμυνας. Ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό, την Παναχαϊκή, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Λεβαδιακό και την Καλαμάτα.

Στο μεταξύ συζητήσαμε τα μπασκετικά και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σχολίασε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Στο τελευταίο μισάωρο θα αναφερθούμε και σε αυτές τις δηλώσεις.

Στο μεταξύ πριν, να ξέρετε, off air, έλεγα στον Νίκο τον Κατσάτσο ότι η ομάδα του Γιάννη θα χρειαστεί έναν εκτελεστή στην περιφέρεια. Λες και το ξέρα. Νίκο, λες και το ξέρα. Φαβορεί η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο για τον Clay Thompson.

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία. Υπάρχει ένα σενάριο μεταγραφικό το οποίο μπλέκει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και αυτό το έχει κάνει ο ατζέντης του Αλγερινού μέσω της Λεύσκη, ο Ακραμ Μπουράς. Για τον Ακραμ Μπουράς λοιπόν, αναφέρθηκε ο ατζέντης του για διαπραγματεύσεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό είπε. Είμαστε σε συνομιλίες με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στο μεταξύ, η βουλγάρικη ιστοσελίδα gong.bg αναφέρει ότι για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, να πούμε πως έχει διαψεύσει. Αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα βραζιλιάνικο, ο Νίκλας Ελίασον θέλει να συνεχίσει στην Ιντερνασιονάλ. Το βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές της ομάδας της Ιντερνασιονάλ με την ΑΕΚ είναι προχωρημένες.

Ευρώπης δύο κοπέλες όπου έκαναν την πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική ομάδα έπειτα από 14 χρόνια. Οι βογιώτισες αθλητρίες, οι οποίες είναι τρίδυμες, είναι και η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία συμμετείχε και αυτή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχαν φύγει το 2012 από την Ελλάδα και μετακόμισαν στην Αυστρία, εκεί όπου μέχρι το 2012 συμμετείχαν κανονικά με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Παρόλα αυτά, αποχώρησαν στα 15 τους χρόνια και πήγανε στην Αυστρία, εκεί όπου η Αυστριακή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου τους αγκάλιασε, τις αγκάλιασε τις αδελφές Αλεξανδρή και τις έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις φορώντας το εθνόσημο της Αυστρίας. Δηλαδή συμμετείχαν ως naturalize αθλήτριες, ενώ οι ίδιες δεν είχαν ξεχάσει τα ελληνικά και εννοείται πως θέλανε πάρα πολύ να εκπροσωπήσουν και την εθνική ομάδα.

Οι δύο αδερφές είχαν γράψει ιστορία. Είχαν γράψει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2014 που εκπροσώπησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Εθνική Αυστρίας και το 2015 όταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού, τους εναρκτήριους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, κατέκτησαν στο ντουέτο το ασημένιο μετάλλιο. Και μετά, έπειτα από 7 χρόνια, ήρθε και η πρώτη διάκριση σε μεγαλύτερες διοργανώσεις, καθώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και σε... Όχι, συγχωρέστε με, σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης ήταν το πρώτο ασημένιο μετάλλιο, καθώς το πρώτο χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Αυστρίας το κατέκτησαν το 2020 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στο τεχνικό ντουέτο. Δύο χρόνια μετά, το 2022, στη Ρώμη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, κατέκτησαν διπλό ασημένιο μετάλλιο οι αδερφές Αλεξανδροί. Και μάλιστα κατέκτησαν και στο ελεύθερο ντουέτο, αλλά και στο τεχνικό ντουέτο. Από τις επιτυχίες στην Ευρώπη δεν άργησαν οι επιτυχίες να πάνε και στο, να φτάσουν έως και τον κόσμο, να μην έχουν ταβάνει αυτές οι αθλήτριες, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης της ίδιας χρονιάς, στα ίδια αγωνίσματα, τεχνικό ντουέτο και ελεύθερο ντουέτο, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Φουκουόκα 2023, Ιαπωνία. Έπειτα από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες όπου κατέκτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και σε τεχνικό και σε ελεύθερο ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη καναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

0: Και παρότι έχουμε τα άλλα σπορ ως κύρια θεματολογία σε αυτή την εκπομπή, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου μόλις έφτασε Ολλανδία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Δεν θα το έλεγα ότι έφτασε Ολλανδία. Γερμανία είμαστε.
0: Συγγνώμη, Γερμανία.
1: Γερμανία, γιατί υπήρχε ένα κοντινό αεροδρόμιο κοντά στο Νέιμεγκεν, το Βέζ λέγεται.
0: Okay.
1: Το οποίο είναι μία ώρα περίπου από τον Νέιμεγκεν. Και επειδή το άφησα να μην ήταν ακόμα πιο μακριά, τελικά το τσάρτερ προσγείωσε.

0: και στην Γερμανία και με το Πούλμαν τώρα σε λίγο θα αναχωρήσουμε για το Νέιμέγεν εκεί όπου θα διεξαχθεί αύριο το μεγάλο παιχνίδι και εμείς ευνηδιαστήκαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα προσδιοθούμε στη Γερμανία. Νομίζαμε ότι είναι στο Άμστερνταμ ο προορισμός. Αλλά τελικά προσδιοθήκε το αεροσκάφος επί γερμανικού εδάφους. Προφανώς γιατί διευκόλυνε γενικά για να μην ταλαιπωρηθεί η αποστολή. Η αποστολή ήδη αναχώρησε για το ξενοδοχείο και εμείς σε λίγο αναχωρούμε. Να υπάρχει μια ξεκούραση έτσι 2-3 ώρες και στις 5 η ώρα να πάμε στο γήπεδο όπου θα μιλήσει αρχικά ο προπονητής και στη συνέχεια θα γίνει και η τελευταία προπόνηση. Ο ΕΣΕ ήταν παρόν στο αεροδρόμιο, οπότε θα δώσει το παρόν και στο αυριανό παιχνίδι. Και γενικά δεν είχαμε δηλώσεις όπως καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Δεν θέλησε να πει κάτι, ότι είναι θα υποθεί στη συνέντευξη τύπου από πλευράς με τη Λίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή σε λίγες ώρες, όταν και θα μεταδώσουμε τα τελευταία ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από την προπόνηση και πιθανόν και τι έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, αν και δεν νομίζω ότι θα μας δείξει κάτι σήμερα το βράδυ στην προπόνηση. Αυτό που ξέρω έτσι σαν μπορώ να πω σαν είδηση, σαν πληροφορία, είναι ότι βλέπει πολύ έντονα τη συμμετοχή του Φορτούνη στο αρχικό σχήμα.
1: Okay.
0: Αυτό μου έτσι το περνάει γενικά στο μυαλό από αυτά που ακούω, που βλέπω, ότι είναι πολύ πιθανό ο Φορτούνης να είναι στατικό σχήμα μαζί με το Ζώτα. Χωρίς το Ζώτα να μπει ο Ζώτα στο δεύτερο ημίχρονο ή ανάλογα το μάτς. Πάντως ο Φορτούνης συγκεντρώνει πολλές ερώτησες να είναι βασικός το αυριανό παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Τέλεια, το κρατάμε για ό,τι
0: τα
1: νεότερο.
0: Το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και λίγο πριν ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Νέιμέγεν, ένα γήπεδο. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε και τα 600 εισιτήρια που είχε πάρει και μάλιστα πήρε και άλλα 200. Είχε πάρει συγκεκριμένα 588 και πήρε και άλλα 200, που σημαίνει ότι θα έχει 800 οπαδούς στο πλευρό του. Αύριο έχουν απομείνει ελάχιστα αδιάθετα, αλλά και αυτά θα διατεθούν, γιατί έρχονται και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία και από παντού Έλληνες ομογενείς. Οπότε η εξέδρα, μάλιστα μετακόμισαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε μια άλλη εξέδρα, δεν ξέρω το λόγο, θα μάθω αργότερα και θα σας πω. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει 800 οπαδούς του περίπου στο πλευρό του στο αυριανό παιχνίδι.
1: Τέλεια Κώστα, για ό,τι νεότερο εννοείται πως επεμβαίνεις, θα έχουμε και περιεχόμενο στα social media για αυτό το παιχνίδι. Θα τα ξαναπούμε ή στο επανειδήν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Go!
6: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Και συνεχίζουμε στην θεματολογία μας εδώ. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με την πρώτη εκείνη, με τη γραμμή εκείνης. Πρώτη εκείνης, τι λέω. Η εκπομπή μέχρι στιγμής λέγεται γραμμή εκκίνησης. Μπορεί να αλλάξω το όνομα στην πορεία. Είναι κάτι προσωρινό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τις αδελφές Αλεξανδρή, όπου λέγαμε για αυτές ότι το 2023 στην Φουκουόκα ανέβηκαν στην κορυφή του πλανήτη.

Και συγκεκριμένα ήταν αυτός ο τελικός, ήταν ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι, καθώς το δίδυμο Αλεξάνδρη μάζεψε 255,4 πόντους και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ το κινέζικο δίδυμο των Wang, η Yu Yi Wang και η Chiang Yi Wang, τερμάτισαν στην δεύτερη θέση, κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο μαζεύοντας 255,2 πόντους. Να καταλάβουμε πόσο οριακός ήταν αυτός ο τελικός. Και μιας που έχουμε εξελίξεις στα άλλα σπορ, πάμε λίγο στον Στίβο Μία Γρήγορη, εκεί όπου θα σας δώσουμε λίγο την εξέλιξη στο τι γίνεται με τον αγώνα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε στα 100 μέτρα την 23χρονη θεσσαλονικιά αθλήτρια, η οποία τρέχει στον δεύτερο αγώνα της προκριματικής σειράς. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση. Κούνη στον δεύτερο διάδρομο από την Ελβετία, η Πόσ από την Αυστρία, η Καντήρη από την Γερμανία στον τέταρτο διάδρομο, η Πόσ είναι στον τρίτο διάδρομο από την Αυστρία, η Πολυνίκη είναι στον πέμπτο διάδρομο, η Ρώσιους από το Βέλγιο είναι στον διάδρομο 6, στον έβδομο διάδρομο είναι η Κέμπινεν. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή, και σε πρώτο πλάνο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δίνεται το σήμα της εκκίνησης και έχει φύγει πολύ καλά η Πολυνίκη, και όπως φαίνεται τα πράγματα θα τερματίσει τέταρτη, τρίτη, πάει για τρίτη θέση η Πολυνίκη. Και αν δεν κάνω λάθος είναι τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος είναι στην τρίτη θέση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Η Ρώσος από το Βέλγιο είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση είναι η Κέμπινεν από τη Φιλανδία. Τρίτη θέση η Κούνη. Η Κούνη παίρνει την θέση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, όπου θέλει έναν καλό χρόνο τώρα. Θέλει έναν καλό χρόνο για να ελπίζει σε πρόκριση στα 100 μέτρα. Και είναι photo finish, 11.31 η Κούνη από την Ελβετία με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. 11.31 είναι και οι δύο αθλήτριες στην τρίτη θέση. Η Ρώσιος προκρίνεται. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με την Πολυνίκη, τι θα κρίνουν οι αγωνοδικές.

Λοιπόν, με χρόνο 11.31 τελείωσε στην τρίτη θέση και εννοείται πως την ώρα που συνεχίζουμε εμείς να λέμε για τα προηγούμενα τα οποία έχουν γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβο, εννοείται πως θα έχουμε εξελίξεις και για τον Στίβο, όπου τώρα κάνει δηλώσεις στην μεικτή ζώνη η Μαρία Ραφαηλίδου και ήταν από πίσω η Πολυνίκη και την χαιρέτησε. Και βλέπω από πίσω, μάλλον προκρίθηκε. Παίζει να έχει προκριθεί. Παίζει να έχει προκριθεί στην επόμενη φάση η Πολυνίκη Μανουλίδου. Από ό,τι κατάλαβα την αντίδρασή της. Εννοείται πως θα έχουμε παραπάνω ενημέρωση και στην συνέχεια. Τέλος πάντων για τις Αλεξανδρίες, οι οποίες λέγαμε για να ολοκληρώσουμε με τις Αλεξανδρίες. Στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών στη Φοκουόκ κατέκτησαν με 255,4 πόντους το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο έργο επανέλαβαν και στη Σιγκαπούρη, με τη διαφορά ότι δεν κατέκτησαν το ελεύθερο. Δεν κατέκτησαν το χρυσό στο ελεύθερο, το κατέκτησαν στο τεχνικό. Στο τεχνικό ντουέτο. Ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στην Φουντσάλ της Πορτογαλίας το 2025, κατέκτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό τίτλο στο τεχνικό. Και φτάνουμε στο 2026. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αδερφές Αλεξανδροί βγάζουν ανακοίνωση ευχαριστήρια για την ευκαιρία που τους δόθηκε από την Ομοσπονδία της Αυστρίας να συμμετέχουν στις μεγάλες οργανώσεις με το Εθνόσημο της Αυστρίας. Παρόλα αυτά, αυτός ο αποχαιρετισμός, αυτή η κίνηση, αυτή η δήλωση είχε γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της λεγόμενης ελληνοποίησης. Όχι ότι δεν είναι Ελληνίδες, Ελληνίδες είναι, βέρες Ελληνίδες. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να γίνει μια διαδικασία για να μπορέσουν να φορέσουν τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Και πράγματι, με την βοήθεια του Ισίδωρου Κουβελού, του νυν Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πράγματι οι αδερφές Αλεξανδροί επέστρεψαν στην Εθνική Ελλάδος. Και όχι απλά επέστρεψαν, αλλά επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο δίδυμο τεχνικής, στο ντουέτο τεχνικής κολύμβησης. Και όχι απλά κατέκτησαν αυτό, έκαναν double, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ντουέτο ελεύθερο, και στο ελεύθερο ντουέτο, και στο ντουέτο ελεύθερης κολύμβησης, στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών, όπου κατέκτησαν και εκεί το χρυσό μετάλλιο και έτσι έκαναν το 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου στο ελεύθερο τα πήγαν εξαιρετικά και μάλιστα και εκεί ήταν ντέρμπι. Γιατί ήταν ντέρμπι και εκεί, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε το δίδυμο από την Ελλάδα, οι δίδυμες Αλεξανδροί, όπου μάζεψαν 316,3 πόντους. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Λούις Λιού και ο Τίο Ήρης από την Ισπανία, όπου μάζεψαν 315,6 πόντους. Και η Μάγια Ντόρσκο από τη Ρωσία ως ουδέτερες αθλήτριες μαζί με την Αλεξάνδρα Σμιτ κατέκτησαν μαζεύοντας 310,4 πόντους το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο. Να πούμε λίγο μόνο για την ιστορία ότι και στο τεχνικό ντουέτο γυναικών Η Ντορόσκο αυτή τη φορά με την Ελίζα Μινάεβα κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο και το χάλκινο το κατέκτησαν η Κέιτ Σόρτμαν και η Ιζαμπελ Θόρπ από την Βρετανία. Και αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδροί είναι μέχρι στιγμής τα μοναδικά χρυσά μετάλλια τα οποία έχει η Ελλάδα στην κατοχή. Ενώ τώρα τρέχει και η Ραφαηλία Σπανουδάκη, η οποία έχει μείνει πίσω και όχι δυστυχώς δεν έχει κάνει και τον καλύτερο της αγώνα. Η Ραφαηλία Σπανουδάκη τερματίζει στην έκτη θέση
καθώς είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή.

Και έχουμε ενημέρωση και από τον χώρο του ποδοσφαίρου που πρέπει να την πούμε, γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αγωνίζεται με την Τσέσκα 1948. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε αποστολή, όπου στην οποία επέστρεψε ο Ανδρέας Τετέι. Να δούμε λίγο μία γρήγορη την αποστολή για να συνεχίσουμε με, με το ευρωπαϊκό κολύμβηση, με το ευρωπαϊκό υγρού στίβου. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέζερς. Είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Τσέσκα 1948, αύριο στη Σόφια.

Και όπως καταλάβατε, αυτά είναι τα δύο χρυσά μετάλλια, τα δύο μοναδικά μετάλλια που έχει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε συμμετοχή και στα ομαδικά και στις μεικτές ομάδες.

0: Στο ελεύθερο ομαδικό η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας 234,5 βαθμούς με τις αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν την, με τους αθλητές και με τους αθλητές, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Στέγιου του Κουκουσέλη στην ομάδα. Είναι οι αθλήτρες που είναι μαζί με τον Κουκουσέλη, η Θάγια Νταμπάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Σμήνη Καραβασίλη, η Σοφία Μάλκο Γιώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπράλη και η Γεωργία Ζαγκανά. Είναι οι αθλήτρες που κατέκτησαν, είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ελεύθερου ομαδικού. Στο τεχνικό τώρα, στο τεχνικό επίσης μια πολύ αξιοπρεπής εμφάνιση, έκτη θέση, πάλι με την ίδια σύνδεση, όπου αυτή τη φορά η Ελλάδα μάζεψε 270,7 πόντους.
1: Τελικό είναι

και στο acrobatic, στο ομαδικό ακροβατικό, στο ομαδικό ακροβατικό, η Μαρία Αμεράλη, η Θάγια Νταβάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Ισμήνη Καραβασίλη, ο Στυλιανός Κουκουσέλης, η Σοφία Μαλκογιώργου, η Βασιλική Θάνου και η Δανάη Τσαπράλη κατέκτησαν την πέμπτη θέση. Η έκτη θέση ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα. Πέμπτη θέση στην Ευρώπη, ενώ η πρώτη θέση κατέληξε στους ανεξάρτητους αθλητές από τη Ρωσία. Και σε όλα τα αγωνίσματα της, του ομαδικού της συγχρονισμένης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η σειρά των μεταλλίων είναι ακριβώς ίδια. Χρυσό οι αθλητές και οι αθλήτρες από τη Ρωσία, ασημένιο η Ισπανία και χάλκινο η Ιταλία. Ακριβώς το ίδιο.

Και μόλις άρχισε και η προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό για το αγώνισμα του άλματος Ισμίκος, όπου το έχει πραγματοποιήσει κιόλας το πρώτο του άλμα. Εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, 7.78 με αρνητικό αέρα. Είναι το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου.

Να πούμε όμως και για τη Βασιλική Αλεξάνδρη, αφού ολοκληρώσουμε την καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι τερμάτισε 7η στο σόλο, στο ελεύθερο σόλο, ενώ στο τεχνικό τερμάτισε στην 5η θέση. Ήταν αρκετά κοντά στο, ήταν σχετικά κοντά στο μετάλλιο. Και με, αυτό το, και, με αυτό το, και με αυτή την αναφορά στην Αλεξάνδρη ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας πάνω στην συγχρονισμένη, στην καλλιτεχνική κολύμβηση που τόσα χρόνια ήταν γνωστή και ως συγχρονισμένη κολύμβηση, και θα πάμε γρήγορα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, με τον Θανάση Κυνηγάκη να τερματίζει έκτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας σε χρόνο 6-18.

στα τρία, στο αγώνισμα των τριών χιλιόμετρων knockout sprint. Ο Κυνηγάκης βέβαια δεν σταμάτησε εδώ, καθώς συμμετείχε και στα 5 μέτρα εκεί όπου στα 5 χιλιόμετρα εκεί όπου τερμάτισε στην 8η θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 56.02. Βασικά να το πω πιο σωστά, 56.02,5. Ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη απόσταση, στο αγώνισμα της κολύμβησης άνοιχτης θάλασσας, ο Θανάσης Κυνηγάκης τερμάτισε 11ος με χρόνο μέσα σε 1 ώρα 56 λεπτά και 5,46 δευτερόλεπτα.

Εκτός από τους άντρες, είχαμε συμμετοχή και στις γυναίκες στη Μαραθώνια Κολύμβηση με την Γεωργία Μακρύ, η οποία αποκλείστηκε στον δεύτερο ημιτελικό στην τελευταία θέση, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα με χρόνο 12 λεπτά και 25,9 δευτερόλεπτα και έμεινε εκτός τελικού στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ. Στα 5 χιλιόμετρα η Γεωργία Μακρύ κατέκτησε την 18η θέση με χρόνο μιας ώρας 3 λεπτών και 43,8 δευτερολέπτων, ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη Μαραθώνια Κολύμβηση η Γεωργία Μακρύ τερμάτισε 23 σε χρόνο 2 ώρων 12 λεπτών και 58,1 δευτερολέπτων.

Είπαμε, έχουμε κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, καλλιτεχνική κολύμβηση και τι μας μένουν, οι καταδύσεις. Στις καταδύσεις επίσης είχαμε δύο συμμετοχές.

Πάμε τώρα και στις καταδύσεις, εκεί όπου είχαμε συμμετοχή του Θεόφιλου Αυθύνου στο ένα μέτρο, στο ένα μέτρο σανίδας, εκεί όπου τερμάτισε 21ος σε όλη την Ευρώπη ο Θεόφιλος Αυθύνος. Μαζεύοντας 290,5 πόντους από το 1 μέτρο. Στα 3 μέτρα σανίδας τερμάτισε στην 23η θέση, μαζεύοντας 310,4 πόντους ο Θεόφιλος ο Αυθύνος.

Ενώ στα 10 μέτρα πλατφόρμας είχαμε και τον Σταύρο τον Συφναίο, τον τελευταίο συμμετέχον στις καταδύσεις, εκεί όπου ο Σταύρος Συφναίος μάζεψε 321 ακριβώς πόντους και τερμάτισε 15ος. Στις γυναίκες δεν είχαμε κάποια συμμετοχή και ήρθε η ώρα να πούμε και λίγο για την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Να πούμε και το τι έγινε σήμερα το πρωί, εννοείται πως καλύτερα θα μιλήσουμε και στην αυριανή εκπομπή για το τι θα έχει γίνει το απόγευμα, και έχουμε και στίβο. Και εννοείται θα κάνουμε και αναφορές και στην κοπηλασία, όπου είχαμε και κάποια μετάλλια. Απλά να πούμε ότι στην κολύμβηση η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 κολυμβητών.

Διακοπή για διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τζόρτζι Ιωάννου και εν συνεχεία επιστρέφουμε για τη συνέχεια της πρώτης εκκίνησης.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: 2-11-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
12: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της πρώτης εκκίνησης. Και όπως είχα προαναφέρει πριν το διάλειμμα, ότι η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 αθλητών, όπου σήμερα είχαμε και τις πρώτες κούρσες. Θα τα πούμε όλα αμέσως τώρα. Απλά να πούμε λίγο ότι για την Ελλάδα στην κολύμβηση συμμετέχουν. Έχουν δώσει το παρόν. Θα δώσουν βασικά το παρόν. Συμμετέχουν γιατί είναι σε εξέλιξη. Απόστολος Χριστού σε 50 και 100 μέτρα ύπτιο. Αναντουντουνάκη σε 50 και 100 μέτρα πεταλούδα. Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Άρτεμις Βασιλάκη σε 400 μέτρα, 800 μέτρα και 1500 μέτρα ελεύθερο. Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης 200 και 400 μέτρα ελεύθερο. Δανιήλ Γουριτζίδης 200 μέτρα και 400 μέτρα μεικτή ατομική. Άννα Βλάχου, 50 μέτρα και 100 μέτρα ελεύθερο είναι 100 μέτρα πεταλούδα. Βασίλης Κακουλάκης, 400 μέτρα, 800 μέτρα και 1500 ελεύθερο. Μάριος Ζαφυρόπουλος, 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πρόστιο. Ιάσονας Ρούτουλας, 100 μέτρα πεταλούδα, 200 μέτρα μεικτή ατομική. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος 1500 μέτρα ελεύθερο και 200 και 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης. Απόστολος Παπαστάμος 200 μέτρα και 400 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης. Στέργιος Μπίλας 50 μέτρα ελεύθερο και 50 μέτρα πεταλούδα. Γεωργιάδα Μασιώτη 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πεταλούδα. Απόστολος Σίσκος 200 μέτρα ύπτιο, 200 μέτρα πεταλούδα. Βαγγέλης Μακρυγιάννης 50 μέτρα και 100 μέτρα ύπτιο. Δημήτρης Μάρκος 200 μέτρα, 400 μέτρα και 800 μέτρα ελεύθερο. Κωνσταντίνος Στάμου 200 μέτρα ελεύθερο και 100 μέτρα πεταλούδα. Βαγγέλης Ντούμας 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πρόστιο. Ελένη Αντωνιάδου 50 μέτρα, 100 μέτρα, 200 μέτρα ύπτιο. Και Ανδρομάχη Τασάκου 50 μέτρα και 100 μέτρα πρόστιο. Και Νικολέτα Παυλοπούλου 100 μέτρα και 200 μέτρα μεικτής κολύμβησης. Διαμαντή, είσαι μαχητής. Όχι μαχητής, πολεμιστής. Έχει στείλει μήνυμα που είναι στον ήλιο με 36 βαθμούς και οδηγάει. Διαμαντή, κουράγιο και δύναμη. Κουράγιο και δύναμη. Και θα ξεκινήσουμε λίγο χρονικά με το και πώς ήταν και το πρόγραμμα. Καθώς είχαμε μια πάρα πολύ καλή αρχή, καθώς θα έχουμε δύο Έλληνες αθλητές στον τελικό, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο, όπου προκρίθηκαν στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Με τον Απόστολο Παπαστάμο να τερματίζει στην έκτη θέση με χρόνο 4.14,7 και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος τερμάτισε στην 8η θέση του προκριματικού συνολικά, γιατί είναι στην συνολική κατάταξη του προκριματικού, τερμάτισε σε χρόνο 4.16,06, δηλαδή 4.16 ακριβώς στην προκριματική σειρά. Την οποία συμμετείχε ο Παπαστάμος, τερμάτισε δεύτερος και τρίτος στην προκριματική σειρά που συμμετείχε ο Βλαχογιαννάκος, και το αποτέλεσμα είναι ο Παπαστάμος να είναι στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης και στην 8η θέση της συνολικής κατάταξης να είναι ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Μεγάλος άτυχος ο Δανιήλ Γουρτζίδης, ο οποίος ναι μεν τερμάτισε δεύτερος στην προκριματική του σειρά, αλλά ο χρόνος δεν ήταν ικανοποιητικός, καθώς τερμάτισε σε 4 και 17,1, με αποτέλεσμα να είναι ο ένατος καλύτερος χρόνος με τους πρώτους 8 της συνολικής κατάταξης να περνάνε στον τελικό. Ατυχία σκέτη.

Και απλά να πούμε ότι Παπαστάμος και Βλαχογιαννάκος θα ρηχθούν στην μάχη των 400 μέτρων ύπτιο στον τελικό στις 10 Αυγούστου, λέει ότι θα γίνει, οπότε σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Είναι μέχρι στιγμής. Στη συγκρότεια Διαμαντής. Δύναμη, δύναμη.

Και σήμερα στην κολύμβηση η μέρα ήταν γεμάτη με προκρίσεις, καθώς πέρα από τον Παπαστάμο και τον Βλάχο Γιαννάκο, στα 50 μέτρα πεταλούδα είχαμε και πρόκριση του Στέργιου Μάριου Μπίλα στα ημιτελικά και μάλιστα το πέτυχε με πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας την κούρσα σε 22,9 δευτερόλεπτα, 22,93 συγκεκριμένα.

Στα 100 μέτρα στο πρόστιο προκρίθηκε και ο Βαγγέλης Ντούμας, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 1 λεπτό και 0,09 δευτερόλεπτα.

Και έτσι στα 18 του συνεχίζει ο Βαγγέλης Ντούμας στο αγώνισμα των 100 μέτρων στο πρόστιο. Απλά να πούμε ότι έχει ήδη ότι συμμετέχει σε 3 αγωνίσματα. Η τύχη ωστόσο δεν ήταν με το μέρος του Μάριου Ζαφυρόπουλου, ο οποίος έμεινε εκτός ημιτελικών, καθώς τερμάτισε σε την κούρσα σε 1 λεπτό και 2,6 δευτερόλεπτα. Ενώ κυριολεκτικά η πρόκριση κρίθηκε στο 1 λεπτό. Στο 1 λεπτό ακριβώς ήταν ο χρόνος της πρόκρισης και για 2,6 δευτερόλεπτα, δηλαδή για 2,5 δευτερόλεπτα αν το στρογγυλέψουμε, ο Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκε. Έκανε όμως μια τίμια προσπάθεια και ήταν πάρα πολύ κοντά στην 16άδα.

Την πρόκριση πήρε στον μεγάλο τελικό της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών η Ελλάδα στην σκυταλοδρομία. Η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση της προκριματικής σειράς με χρόνο 7 λεπτά και 9,5 δευτερόλεπτα. Η ομάδα της σκυτάλης 4x200 ελεύθερο της Ελλάδας αποτελείται από τον Δημήτρη Μάρκου, τον Ανδρέα Βαζέο, τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Κώστα Στάμου. Και μάλιστα αυτή η απόδοση ήταν πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς το πανελλήνιο ρεκόρ είναι σε 7 λεπτά και 9,1 δευτερόλεπτα. Και η μέρα μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πάρα πολύ καλά το πρωινό πρόγραμμα, καθώς η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, καθώς τερμάτισε στην έκτη θέση στην συνολική κατάταξη. Και μάλιστα στην προκριματική της σειρά τερμάτισε τρίτη με χρόνο 8 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 76 εκατοστά, δηλαδή 8,8 και 33,7.

Τη μία πρόκριση μετά την άλλη έφερε η πρώτη μέρα της, της Ελλάδας στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι. Ενώ να πούμε για την ιστορία ότι η Βλάχου και η Αντωνιάδου αποκλείστηκαν έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια την οποία έκαναν. Εννοείται πως θα πούμε και αύριο περισσότερα πράγματα. Και από την κολύμβηση πάμε στον Στίβο, όπου σε λίγο θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο,

Και από το Παρίσι και έπειτα από το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, πάμε στον νηστίβο, τον κανονικό στίβο, τον κλασικό αθλητισμό. Καθώς εκεί έχουμε την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Σε μια διοργάνωση η οποία η Ελλάδα έχει μια αποστολή ρεκόρ. Αποστολή ρεκόρ με 59 αθλητές. 59 αθλητές. Και απλά να πούμε, καθώς αυτό μόλις ολοκληρώθηκε ο προκριματικός στο Μήκος, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε άνετα στον τελικό με άλμα στα 8-26.

ότι το απόγευμα θα έχουμε τον πρώτο τελικό, την πρώτη ελληνική συμμετοχή σε τελικό. Από τις 7.30 που ξεκινάει, ώρα Ελλάδος πάντα 7.30, το απογευματινό πρόγραμμα, θα έχουμε την μεικτή ατομική ανδρών του Απόστολου Παπαστάμου. Και το τελευταίο αγώνισμα του προγράμματος είναι ο τελικός της σκυταλοδρομίας 4x200 στους άνδρες, εκεί όπου θα είναι και η Ελλάδα. Οπότε για όποιον θέλει να παρακολουθήσει το απόγευμα, να ξέρει ότι θα έχουμε και τις και ελληνικές συμμετοχές στους πρώτους τελικούς της ημέρας της πρώτης ημέρας της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Όλους αυτούς τους αγώνες, όπως και κάθε αγώνισμα στις διοργανώσεις και του υγρού αλλά και του κανονικού στίβου, θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ.

Και απλά να πούμε ότι σιγά σιγά το πρωινό πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του, στο

Παπαδάκη, Μίλτος Τεντόγλου, Νίκος Σταμάτο, Νικολός στα προκριματικά του μήκους. Και αυτή τη στιγμή αρχίζει και το δεύτερο γκρουπ της σφαιροβολίας ανδρών, με τους Φραντζεσκάκη, Παπαναστασίου και Αναστασάκη να είναι στην μάχη, ενώ στη σφαιροβολία, ενώ στην σφαιροβολία έχουμε στις 2:40 τον προκριματικό που συμμετέχουν ο Γενίκης, ο Μαχαίρας και ο Μουζενίδης.

0: Μπορεί σε λίγο να πάμε για διάλειμμα, αλλά εννοείται πως αυτή η εκπομπή είναι αφαιρωμένη στα άλλα σπορ. Και όταν μιλάμε για άλλα σπορ, μιλάμε για στίβο, κολύμβηση, βολέι, τα πάντα. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή απαγορεύεται να λείπει ο ένας και μοναδικός Ηρακλής Αθανασόπουλος, όπου θα συζητήσουμε τα στιβικά τα οποία έγιναν και τα στιβικά τα οποία έρχονται, καθώς έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα από 59-60 Έλληνες αθλητές. Ηρακλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Με κάνεις να νιώθω με αυτά που λες Ολυμπιονίκης. Κάνεις εκφώνηση, λες και ανεβαίνω σε βάθρο. Νικητή. Με έφτιαξες, ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, πάμε πολύ πολύ γρήγορα στα καλά νέα. Παρακάμπτουμε για λίγο τη Γιουτζίν, εκεί όπου τελείωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 20.
0: Εννοείται πως απλά να πούμε και στον κόσμο ότι η ενημέρωση θα συνεχίσει και μετά το διάλειμμα. Απλά κάνουμε την πρώτη αρχή.
1: Βεβαιότατα. Ξεκινάμε με Μίτο Τεντογλού, ο οποίος στη δεύτερη του προσπάθεια, στο δεύτερο του άλμα, τώρα μόλις στον προκριματικό εκεί στο Μπίρμιγχαμ, στο στάδιο Αλεξάνδερ.
0: Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, Νότια Αγγλία. 8 μέτρα 26 πήρε πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Αυριανό τελικό, νομίζω. 9 και 45. Πάντα βεβαίως εικόνα από την ΕΡΤ. Συνεχίζει και δεν πηγαίνει καλά.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 16.
1: Α, μάλιστα. 10 και, λοιπόν, ας κόψουμε ένα λεπτό. 10 και 4.
0: Ωραία. 10 και 4 είναι ο μεγάλος τελικός.
1: Λοιπόν,
0: του Μίλτου Τεντόγλου. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα ο αγώνας, έτσι. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Και μετέχει ο Σταματονικολός, ο οποίος δεν πάει καλά. Δεν κινείται όσο καλά θα θέλαμε. Είδα ένα άλμα στα 7 μέτρα και 49.
0: Ναι.
1: Νομίζω 8 μέτρα 20 είναι το όριο πρόκρισης. Βέβαια, θα περάσουν και κάποιοι αθλητές χωρίς να πιάσουν το όριο. Θα περάσουν και αθλητές jumpers, άλτες με 8 μέτρα, με 8-5.
0: Ναι.
1: Για να δω, δεν βλέπω τον Φουρλάνη. Βλέπω τον Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ λοιπόν μετέχει. Για να δούμε, υπάρχει ο Φουρλάνη, θα το δούμε.
0: Ο Φουρλάνη, να ξέρεις, στο πρώτο του άλμα, βασικά το βλέπεις και εσύ, έκανε 7-73 και δεν έκανε καθόλου καλή αρχή.
1: Ναι. Έτσι, καθόλου καλή αρχή. Υστερή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, Νίκο, αυτή την καλή είδηση με τον Μίλτο. Ωραία. Αλλά η εκκίνηση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Ήταν πάρα πολύ καλή η εκκίνηση. Κακή. Γιατί μιλάω για τις δύο Μαρίες. Μιλάω για την Μαρία Μαγκούλια από την Κάλυμνο και μιλάω και για την Μαρία Ραφαηλίδου, τις δύο σφαιροβόλες. Είναι δύο κυρίες με 7-8 χρόνια διαφορά η μία από την άλλη, μεγαλύτερη βεβαίως η Μαγκούλια. Δεν μπόρεσαν να προσπεράσουν τα 15 μέτρα, δεν ήταν το όριο αυτό.
0: Και sorry που σε διακόπτω, απλά επειδή κάνουμε και παράλληλα και τις μεταδόσεις, ο Μιχάλης Αναστασάκης έχει μπει για την... Για τις, για την

0: σφυροβολία, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του βολή στο δεύτερο γκρουπ.
1: Το παιδί από την Κρήτη, βέβαια. Ναι. Εκεί, εδώ Νίκο μου, να πούμε ότι σφαίρα, μήκος, δηλαδή άλματα και ρήψεις, έχουν τη στιγμή τους. Είναι, για μένα, ναι, είναι αγωνίσματα της στιγμής. Έτσι. Δηλαδή,
0: ισχύει.
1: Γιατί πραγματικά είναι μία ρήψη από τις 6, ωραία, δεν είναι όπως τα 1500 που η προσπάθεια πηγαίνει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι μία
0: 72.05. 72 μέτρα και 5 εκατοστά είναι
1: καλό,
0: το πολύ καλό ξεκίνημα, αρκετά καλό ξεκίνημα.
1: Καλό. Λοιπόν, μένουμε λοιπόν στις δύο κυρίες,
0: ναι,
1: οι οποίες θα τολμήσω, Νίκο μου, ναι, να το πω, πάτωσαν οι δύο κυρίες. Έμειναν 4 και βάλε 4,5 μέτρα πίσω από την πρώτη. Η πιο μακρινή βολή ήταν τα 19 μέτρα και 25 της Γερμανής, mm-hmm, γεμίση μαύρη.
0: Ναι.
1: Δεύτερη η Τζέσικα Σίλντερ από την Ολλανδία με 19 μέτρα. Τρίτη η Οριόλ Ντόγκμο.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με πολύ, πολύ περισσότερο περιεχόμενο.
2: Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα ΣΑΡΙ, για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. ΣΑΡΙ, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε εδώ με Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου είχαμε και εξέλιξη με τον Σταματονικολό που έκανε τελευταία προσπάθεια άκυρη στο Άλμα Ισμικός την ώρα που ήμασταν ακριβώς, σε break.
1: Ακριβώς, ο Νικολάε, ο συνονόματος ο Νίκος.
0: Ναι, και επίσης ο Κεσίδης, το μεγάλο ταλέντο του Κυπριακού Στίβου στην, στη σφυροβολία, έκανε μια προσπάθεια στα 74,2.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Νικόλαε, να γίνουμε κριτές εδώ εσύ από εκεί από το μικρόφωνο σου και εγώ από το τηλέφωνο μου, ναι, και να δώσουμε τους 12 οι οποίοι προκρίθηκαν και οι 11 από αυτούς θα ανταγωνιστούν τον έναν και μοναδικό Μιλτιάδη Τεντόγλου. Ο Ματία Φουρλάνη διέκοψε την προσπάθειά του, έμεινε μόνο στην πρώτη προσπάθεια, δεν συνέχισε, άρα δεν θα τον έχουμε στον αυριανό τελικό. Έχουμε κρίμα λοιπόν σε αυτό.
0: Κρίμα, γιατί θα βλέπαμε έναν ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Τεντόγλου, Φουρλάνη και Σαραμπόικοφ.
1: Ακριβώς. Και έρχεται τώρα μόλις επίσημα η οργάνωση. Και σε αυτό που πάμε να πούμε οι δυο μας, Νίκο μου, το ποιοι έχουν προκριθεί μας επιβεβαιώνει, δίνει με κιού μεγάλο και κιού μικρό ποιοι έχουν προκριθεί. Είναι Φραντζέσκο Ετόρι Ιντσόλι από την Ιταλία, είναι αυτός που πέρασε με 8.34 το όριο από αυτό το σκέλος. Εουσέμπιο Κασέρες ο Ισπανός, 8.24, επίσης πρόκριση με όριο. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.20, επίσης το όριο, ο Βούλγαρος. Περνούν χωρίς όριο με άλματα γύρω από τα 8 μέτρα. Χάιμε Γκουέρα, Ισπανός. Σίμον Χάμερ, ο γνωστός δεκαθλητής από την Ελβετία, 8.10 η επιδοσή του. Γιάννη Σαμσόν από το Βέλγιο, 7.97, και Άρτσι Γκέο, ο ντόπιος ο Βρετανός, με 7.92. Δηλαδή, εδώ από αυτό το γκρουπ το δεύτερο, το πρώτο, έχουμε 7 προκριθέντες και άρα κατά συνάπεια έχουμε 5 από το έτερον, από το γκρουπ B.
0: Ναι, και απλά ενημερώνω μία γρήγορη, επιστρέφω για πολύ λίγο στην κολύμβηση.
1: Βεβαίως.
0: Για λίγο, και από ό,τι βλέπω αν μπορώ να δω καλά, γιατί λάθος, εντάξει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι.
1: Συνεχίζουμε
0: κανονικά, νόμιζα ότι υπήρχε κάποια είδηση για ρεπεσάζ, αλλά όλα εντάξει.
1: Δεύτερο γκρουπ, Λούκα Μπόσκοβιτς ο Σέρβος, 8.33 με όριο. Μίλτος Τεντόγλου 8.26 με όριο και χωρίς όριο, δηλαδή με άλματα γύρω από τα 8 μέτρα ξαναλέω. Λέστερ Λέσκαϊ, ο Ισπανός. Γκέρσον Μπαλντέ, ανερχόμενος Πορτογάλος, νεαρός σε ηλικία. Και Πιότρ Μέιντρισμπιλντ από την Τσεχία, 7.91. Δηλαδή όλοι αυτοί που είχαν άλμα πάνω από τα 7 μέτρα και 91 πήραν πρόκριση. Εδώ ο Νίκος Σταματονικολός δεν παίρνει πρόκριση. Επανέρχομαι, Νίκο μου,
0: ναι,
1: πλήρης απογοήτευση, 26η και 27η έβδομες, οι δυο Μαρίες, Μαρία Μαγκούλια 26η με 14.71, 27η Μαρία Ραφαηλίδου 14.63, στον πάτο της κατάταξης. Το λέω και το φωνάζω, δεν πρέπει να επιλέγονται, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επιλογές. Οι εκλέκτορες του ΣΕΓΑΣ πρέπει να προσέχουν, γιατί θυμίζω και τις δηλώσεις της Σοφίας Ακοράφα, της Προέδρου κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, που είχε δηλώσει ότι μεγαλώνει η αποστολή, αλλά αυτό είναι δύσκολο οικονομικά για μας. Ο ΣΕΓΑΣ είναι μια πλούσια ομοσπονδία, από τις πλουσιότερες ομοσπονδίες. Η Προεδρίνα δεν πρέπει να κάνει τέτοιες δηλώσεις, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην υπάρχει τέτοιο ευτελές αποτέλεσμα από αυτές τις δύο κυρίες, 4 και 4,5 και 5 μέτρα πίσω από την πρώτη. Είμαι, νομίζω, Νίκο, ξεκάθαρος και τα είπα καλά.
0: Ναι,
1: περιμένουμε και τα άλλα παιδιά να μπουν στα προκριματικά τους. Πολλές Πολλά υποσχόμενος είναι το λέω, ο Γιώργος Φραγκογιάννης στο 400 μας, ή Γιώργος Φράγκς. Είδαμε λίγο πριν τους τρεις προκριματικές σειρές του αγωνίσματός του των 400 μέτρων. Έχει πάρει, τόσο καλός είναι ο Γιώργος, έχει πάρει πρόκριση για τον ημιτελικό απευθείας προνομιακά 11 της επίδοσής του. Πανελλήνιο ρεκόρ 44-88 είναι μια επίδοση με την οποία τον τελικό αυτών των αγώνων Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βγάζει και χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ο Γιώργος πάει τουλάχιστον για τελικό και μετάλλιο. Και πιστεύω να τα καταφέρει.
0: Και νομίζω, λοιπόν, απλά για να προσθέσω λίγο σε αυτό που λες, πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχουμε 59-60 αθλητές στην αποστολή
1: πάρα πολύ
0: ανεβάζει πάρα πολύ τις προσδοκίες και των Ελλήνων για ένα μετάλλιο, αλλά δεν είναι το θέμα ότι ανεβάζει τις προσδοκίες, ανεβάζει και τις ελπίδες.
1: Νικόλα, θα κάνω μια αφαίρεση. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι, και είμαι σαφής και σκληρός. Αυτή η αποστολή είναι αποστολή ολίγων αστερών και πολλών τουριστών. Και μακάρι, εύχομαι να μην αποδειχθεί αυτό. Δηλαδή αύριο οι δύο Μαρίες και ο Σταματολικολός να επιστρέψουν στην Αθήνα. Αλίμο να μείνουν 2-3 μέρες ακόμα εκεί και με δικαιούσουν ως τουρίστες. Ωραία, Νικόλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε αστέρες. Καραλής, Τεντόγλου, Φραγκογιάννης, Στεφανίδη, ναι. Και ξεχνάω κάποιους, ναι, Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα, ναι, για τους Σπρίντερ μιλάω τώρα,
0: ναι.
1: Αλλά οι τουρίστες είναι πολύ περισσότεροι. Ωραία. Αυτή η άποψή μου, Νίκο.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
1: Λοιπόν, πάμε στην ωραία Ελένη.
0: Πάμε, ωραία Ελένη.
1: Για μπανάκι ή στην κυρία Ιακωβάκη. Ποντόδεσα, είδες. Άκι.
0: Ωραίο.
1: Πάμε στην κυρία Ιακωβάκη και μετά για μπανάκι στην ωραία Ελένη. Λοιπόν, αποδείχθηκε πολύ ωραία, χάλκινη η ωραία Ελένη Ιακωβάκη. Ωραία, Νίκο μου, πάμε καλά μέχρι εδώ. Κάναμε πολύ καλή εισαγωγή. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας των νεανίδων, η κατηγορία κορασίδων, χρυσώθηκε στο Ευρωπαϊκό πριν από 25 μέρες. Μένουμε στη Γιουτζίν και στο Όρεγκον, όπου υπάρχει το ίδιο φαινόμενο όπως σχεδόν στην Αττική. Πολλές φωτιές τριγύρω.
0: Ναι,
1: χόρτασαν καπνό οι αθλητές όσοι μετήχαν εκεί. Ωραία, λοιπόν. Η Ελένη Ακοβάκη κατέκτησε την τρίτη θέση με πανελλήνιο ρεκόρ κατηγορίας νεανίδων 55-99 και είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Νίκησε η Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτα από την Ρουμανία με 55-33, δεύτερη η Τούμη Ραμογκόπα από την Νότια Αφρική με 55-88. Η Ελένη κατάφερε το καλύτερο δυνατό, έτρεξε όπως ακριβώς γνωρίζει, μελέτησε την κούρσα της αλίμονο, ο μπαμπάς της είναι ο Περικλής Ιακωβάκης,
0: ναι.
1: Έτσι, Νικόλα, ο γνωστός πρωταθλητής των 400 μέτρων με μεγάλες επιτυχίες, με ευρωπαϊκό τίτλο και παγκόσμιο στην ίδια ηλικία, σε μικρή ηλικία. Έχει μελετήσει μαζί με τον coach πάρα πολύ καλά αυτή την κούρσα και την προετοιμασία της Ελένης. Η Ελένη μας ικανοποίησε, μας ευχαρίστησε. Έτσι έχουμε 3 τα μετάλλια από τη Γιουτζίν. Έχουμε 2 αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Ευελίνα Μητροπούλου στο μήκος. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί τα 2 από τα 3 μετάλλια έρχονται από δρόμους, από δρομής. Όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, είμαι οπαδός των δρόμων, έτσι, λάτρης των δρόμων, και κάπου κοντά βρίσκεσαι και εσύ, νομίζω, έτσι, Νίκο.
0: Δεν έχεις άδικο, όντως είμαι πολύ και εγώ, είμαι και εγώ πολύ του δρομικού.
1: Σημειώθηκε έντονος ανταγωνισμός εκεί στη Γιουτζίν, ωραίοι αγώνες, υψηλές επιδόσεις από αθλητές, στους οποίους θα δούμε να μεσουρανούν αργότερα, και εκεί μεγάλη η αποστολή μας, και εκεί ίσχυσε λίγο πολύ αυτό που τόνισα για τον Μπρίμπιχαμ, ότι είχαμε αστέρες αλλά και τουρίστες εκεί, στη Γιουτζίν. Δεν πειράζει, αυτά είναι θέματα του ΣΕΓΑΣ. Έκανε τη δηλωσή της η κυρία Σακουράφα, είπε ξεκάθαρα ότι είναι οικονομικά δύσκολο η διαχείριση μιας μεγάλης αποστολής για τον ΣΕΓΑΣ, να πάρει τα μέτρα της, να βάλει κόφτες. Μπορεί να βάλει κόφτες για να μην ξαναβρεθούν σε τέτοια αποστολή αυτοί που ευτελίζουν πραγματικά την εθνική αντιπροσωπεία, την όποια εθνική αντιπροσωπεία. Λοιπόν, Νικόλα, να πάμε και να κλείσουμε με κάτι πιο τραγικό.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Μάλλον όχι, να μην το άκυρο, να μην το πω.
0: Εντάξει.
1: Ανέκδοτο, ανέκδοτο.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Νικόλα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλη τη Μαρία τη Σάκαρη.
0: Εννοείται.
1: Για μένα είναι μαράκι Σακάρι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζεις από την αρχή. Λοιπόν, Αναστασάκης κάνει τη δεύτερη του προσπάθεια. Έκανε μια πρώτη προσπάθεια στα 72 και στα 72,5 72,05, να είμαι και πιο σωστός. Και τώρα απλά περιμένω. Και τώρα έχει γίνει μια βολή η οποία φαίνεται να είναι κοντά στα 70. Η δεύτερη είναι χειρότερη, 71,84.
1: Δεν παίρνει πρόκριση με τέτοιες βολές ο Αναστασάκης. Δεν παίρνει πρόκριση.
0: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 18η θέση. Και αν δεν κάνω λάθος, περνάνε οι 12, οι 13.
1: Ναι, με τίποτα. Δεν βγαίνει πρόκριση με τέτοια. Οι αθλητές της μιας στιγμής, δηλαδή των βολών και των αλμάτων, πλην Τεντόγλου, μας στενοχωρούν. Λοιπόν, Νικόλα, πάμε στο ανέκδοτο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Μαρία Σάκαρη, για μένα μαράκι, γιατί τρελαίνομαι να την ακούω να μιλάει. Είναι πολύ ευαίσθητη, είναι εξωστρεφής και μιλάει όμορφα ελληνικά. Ωραία, λοιπόν, Μαρία Σάκαρη. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κορούλα, κόρη της Αγγελίκης Κανελοπούλου, είναι έτσι,
0: ναι.
1: Της μεγάλης θερίθριας του παρελθόντος. Και έχει επίσημο δεσμό, ο οποίος σε λίγο, σε 1-2 μήνες καταλήγει σε γάμο με τον Κώστα Μητσοτάκη, το γιο του πρωθυπουργού μας.
0: Ναι.
1: Τα είπα καλά, Νίκο μου, είναι έτσι.
0: Όπως τα είπες, ακριβώς.
1: Τα είπα καλά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί στη Γιουτζίν, μια από τις αθλήτριες οι οποίες έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και διακρίθηκαν, κατάφεραν ρεκόρ και όλα τα υπόλοιπα, είναι εντάσσονται στα αστέρια, ωραία, και είναι πώς θα το πούμε, είναι και η συγκυμωμένη της Ελένη Ιακωβάκη,
0: ναι.
1: Το ίδιο δωμάτιο, τέριαξαν αυτά τα δύο κορίτσια. Μιλάω εδώ, πρόσεξε Νικό μου, κάποιοι δεν έχουν εστιάσει. Μιλάω για την Δανάη Ντόρα Μπακογιάννη. Σου λέει κάτι το όνομα αυτό?
0: Η κόρη του Μπακογιάννη.
1: Του Κώστα Μπακογιάννη, η εγγονή της Ντόρας.
0: Ναι.
1: Εξού και Δανάη Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε λοιπόν και ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο η Δανάη, η Ντόρα, μας εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο, υπερέβαλε αυτόν εκεί στη Γιουτζίν, στην κατηγορία της, είναι εμποδίστρια, 100 μέτρα εμπόδια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και πραγματικά όποιος εισέλθει στην ιστοσελίδα μου, δρομικανία.gr, θα δει ότι στα πανηγύρια εκεί επί της εξέδρας με την Ελένη Ιακωβάκη, πρώτη που την συγχαίρει και χαμογελά και αγκαλιάζει την Ελένη, είναι η Δανάη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Νικόλα, στο ανέκδοτο.
0: Πάμε απλά μια γρήγορη, ναι, ξανά γρήγορα. Σε διακόπτω, γιατί πάλι έχουμε και την ενημέρωση. Πρώτη βολή του Γενίκη
1: στη
0: σφαιροβολία. Είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση ο Έλληνας αθλητής, καθώς η βολή του έφτασε στα 19,37 μέτρα.
1: Πολύ καλή βολή. Εδώ πάμε για πρόκριση. Εδώ πάμε, μπράβο στον Κώστα.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική αρχή, μια πάρα πολύ καλή αρχή.
1: Οι στιγμές που λέμε,
0: ναι.
1: Νίκο, έτσι, οι στιγμές. Δηλαδή, στα άλματα και στις ρήψεις, έχουμε κάτι σαν το βόλεϊ, ότι κάθε σετ είναι
0: ξεχωριστός. Σωστός.
1: Είναι ξεχωριστός αγώνας. Δεν είναι 400 μέτρα που αν δεν τρέξεις καλά το πρώτο κατοστάρι δεν θα πας καλά στη συνέχεια.
0: Σωστός, έτσι. Σωστός.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο ανέκδοτο.
1: Πάμε λοιπόν, Νίκο, επί του θέματος. Όταν το Ελενάκι, η ωραία Ελένη, κατέκτησε την πρόκριση για τον τελικό, ανέβηκαν φωτογραφίες της και βίντεο της με δηλώσεις στην σελίδα Facebook του Σέγα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ όμορφα και ωραία, καλά κάνει. Ο Σέγας προβάλλει το γεγονός και λοιπά. Όμως, από κάτω έτρεξαν κάποια σχόλια. Ένα αφορά και όλα αυτά που είπα λίγο πριν, την οικογένεια του Πρωθυπουργού μας. Ωραία. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί όποια άποψη και να έχουμε για τον πολιτικό Κώστα Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοιες ιδεολογίες σε βάρος της οικογένειάς του. Λοιπόν, ένας απίθανος τύπος από την Κρήτη, ο οποίος δηλώνει και μάλιστα καταγόμενος από την ηρωική Κάνδανο, την μινωική και ηρωική Κάνδανο που έδωσε το αίμα της κατά τη μάχη της Κρήτης και μετά με πολλούς νεκρούς και εκτελεστέντες, έτσι λοιπόν ανέβασε ένα post. Ωραία, γράφει, ξεκινάει και γράφει. Προσέξτε, Αγροατές και Νίκος, ξεκινάει και γράφει.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο μπράβο, τιμή για την Ελλάδα μας, εννοείται για την Ελένη. Από εκεί πέρα ο τύπος ξεφεύγει και γράφει. Άλλες κρατούν ρακέτα και πατώνουν στην παγκόσμια κατάταξη. Αναφέρεται σαφώς τη Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει και ξεφεύγει ακόμα περισσότερο και πηγαίνει σε ύβρις. Σε ύβρις για τον δεσμό της Μαρίας.
0: Λοιπόν, έχουμε. Πάμε λίγο Κύπρο. Πάμε λίγο για Κύπρο, γιατί αφορά την Κύπρο αυτό το νέο. Καθώς ο Κεσίδης, ο Ιωσήφ Κεσίδης, κάνει αυτή τη στιγμή την δεύτερη του βολή και πετυχαίνει εθνικό ρεκόρ K23 με τη βολή να καταλήγει στα 75,48 μέτρα. Αυτή η βολή, όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να δώσει και πρόκριση.
1: Άνετα, ο Κεσίδης στόχη, είναι δοκιμασμένος, διακρίνεται, έχει μαζέψει μετάλλια παρά το μικρόν της ηλικίας του, το είπες, είναι 22 ετών, κάπου εκεί είναι το παιδί αυτό. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζω και κλείνω λοιπόν,
0: ναι.
1: με το ανέκδοτο. Ο τύπος λοιπόν καθυβρίζει χυδαία το δεσμό της Μαρίας Σάκαρη και του Κωστάκη και του Κώστα Μητσοτάκη. Ωραία. Και επίσης δεν αντιλαμβάνεται ο τύπος αυτός αυτό που είπα, ότι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, παραπάνω μάλλον, αν ανέβει παραπάνω στο σήμερα, θα βρει φωτογραφία, αυτή τη φωτογραφία της Ελένης Ιακωβάκη, να είναι αγκαλιά η μία στο στίβο και η άλλη έχει κατέβει στα κάγκελα από την εξέδρα, να είναι αγκαλιά με το έτερον διακρινόμενο μέλος σε αθλητικό επίπεδο και εξαχυστίας συγγενής με την Μαρία Σάκαρη, μιλάω για την Δανάη Ντόρα Παγκογιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι ιδεότητες που δεν πρέπει να επιτρέπει, πρέπει να μεριμνήσει τώρα ο Σέγας να σβήσουν αυτές οι ιδεότητες. Νομίζω είναι, αυτό αφορά το Πανελλήνιον. Πώς σχετίζεται τώρα ένας δεσμός, ένας γάμος, με το τι κατάφερε η Ελένη, θα τρελαθώ. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι πολύ απλό.
0: Συνεχίζουμε. Πρώτη προσπάθεια του Μαχέρα, άκυρη.
1: Ιάσονας
0: Μαχέρας, σφαιροβολία επίσης, άκυρη πρώτη προσπάθεια του Έλληνα αθλητή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεφύγουμε λίγο μου λιγάκι και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Τρίτη εθνική, ποια ομάδα υποστηρίζεις?
0: Τρίτη εθνική.
1: Στους 12 ομίλους.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να κρύψω εκεί πέρα. Αναγκαστικά θα καρφωθώ. Λόγω της καταγωγής μου, μία είναι η ομάδα και λέγεται Απόλλων Σμύρνης.
1: Τέριασμα και σε αυτό, Νικόλα μου. Τέριασμα και σε αυτό. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε με τον Απόλλωνα. Εμένα η μήτρη μου με γέννησε εν πωλής μέσα στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ριζουπολίτης γεννήθηκα. Ωραία, άκου να δεις. Στην εξέλιξη έγινα εκάκι. Ωραία. Λοιπόν,
0: okay.
1: Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα τρίτης εθνικής. Θα λέω καλά, Νίκο, με
0: Απόλλωνα. Εννοείται. Απόλλωνα, εθνικό, ναι. Πειραιός, Ιωνικό.
1: Ιωνικός, Μύκονος, Παναξιακός. Ωραία, τα είπαμε καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Και πάει λέγοντας. Συμπαθούμε βέβαια για Χαρναϊκό, ο οποίος επανήλθε μετά από 7 χρόνια. Καλά τα λέω.
0: Εννοείται.
1: Γείτονας ο Χαρναϊκός, πόσο απέχει από το σταθμό, 2 χιλιόμετρα, 3.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Το γήπεδο, κάτι ναι. Τέτοιο. Θα έχουμε ένα καλό προδάσημα. Αλλά, Νίκο μου, κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε. Το μέγα ντέρμπι που δεν πρέπει να χάσει κανένας την πρώτη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής είναι αυτό μεταξύ Πανεγιαλίου Παναχαϊκής.
0: Στο Α, ναι, όπα, μισό, επειδή τώρα το μαθαίνω κι εγώ, γιατί τώρα δεν... Έχουμε ντέρμπι Πάτρας πρώτη αγωνιστική. Μαύρη Θύελλα εναντίον της
1: Παναχαϊκής. Ναι, ναι.
0: Παναχαϊκής.
1: Με Τούρκο επενδυτή η Παναχαϊκή. Με Τούρκο πρόεδρο. Έτσι.
0: Αυτά
1: έχουμε
0: είναι.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Αυτά είναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο κλείσιμο, γιατί και έδωσες και ωραία είδηση ότι θα έχουμε ντέρμπι πρώτης αγωνιστικής, το ντέρμπι της Πάτρας. Και νομίζω όντως θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα γαμεθνικής.
1: Τσαχάιας,
0: ναι. Ναι.
1: Είναι σωστά χωρισμένοι.
0: Ισχύει.
1: Για παράδειγμα, να προσέξουν όλοι τον Παναξιακό, την ομάδα του Κώστα Μανολά, να προσέξουν όλοι τον ΑΟ Λουτρακίου, την ομάδα που έχει πάρει τον Βέλιτσος προπονητή. Είναι η ομάδα η οποία έχει πίσω της την οικογένεια. Τις εταιρείες Βαρδινογιάννη. Ωραία. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, δεν πάμε στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για απλή χορηγία και τέτοια πράγματα. Έτσι, mm-hmm. Νικόλα.
0: Είμαστε
1: λοιπόν Απόλλωνας, είμαστε Αχαρναϊκός, είμαστε ΑΟ Λουτρακίου, είμαστε Παναξενικός. Με το καλό ποδόσφαιρο είμαστε.
0: Ακριβώς. Καλό ποδόσφαιρο και το σωστό αθλητισμό. Πάντα.
1: Και εδώ έχουμε και κάτι σημαντικό. Χαμηλά στην εισιτήρια μπαίνουμε και το πίνουμε και το παίρνουμε και λίγο πριν αρχίσει το ματσάκι. Τα λέω καλά?
0: Σωστός.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα κρύψω. Όταν ήταν γάμα εθνική ο Απόλλωνας, είχα πάει αρκετές φορές και είχα δει τον Απόλλωνα. Δεν μπορούν, ξέρεις τι. Απ' τη μια χαιρόμουν που πήγαινα και έβλεπα την ομάδα μου, αλλά είναι κακό τέτοιες ομάδες να είναι. Το λάδι κειμενικά να μην είναι πρώτη κατηγορία.
1: Μα την κρέμασε ο Βενέτη σε εισαγωγικά, μην λέω επωνυμό, λέω την εταιρεία του, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε, εντάξει. Ναι.
1: Ωραία, την κρέμασε στα ίσια και έφυγε με ελαφριά πηδηματάκια. Το έχουν κάνει πάρα πολύ αυτό, δε σπηλαδάκι στη Λάρισα και αλλού, έτσι δεν είναι, Νίκο μου? Mm-hmm. Κλείνουμε με αυτό, τα λέω, έχουμε πάλι αύριο συνάντηση.
0: Εννοείται.
1: Στον αέρα, να τα πούμε διεξοδικότερα.
0: Και, και εννοείται, θα πούμε και πολλά πράγματα ότι έχει γίνει την πρώτη μέρα σε Στίβο, Κολύμβες και Οθυμόν.
1: Ελπίζω να μην λειτουργήσω ως μαυρόγατος και τελικά οι 12 που είχα υπολογίσει ότι δεν έπρεπε να ταξιδέψουν στον Πύριμπιχα, μην γίνουν 15 και 20. Ωραία, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Αυτά, θα τα πούμε διεξοδικά αύριο.
0: Να σε καλά, Ηρακλή, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, τα λέμε.
0: Να σε καλά, γεια.

Ηράκλης Αθανασόπουλος, με Στίβο και μη. Με Στίβο και μη. Πραγματικά την. Και νομίζω ήταν. Πέταξε και πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε τον Απόλλωνα. Όχι τον Απόλλωνα, ότι έχουμε ντέρμπι Πάτρας. Ντέρμπι Πάτρας λέω. Ντέρμπι Αχάιας ανάμεσα στην Μαύρη Θύελλα, την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή λέω Μαύρη Θύελλα. Συγχωρέστε με, τον Πανεγιάλιο Μαύρη Θύελλα. Γιατί αυτή είναι η κανονική Μαύρη Θύελλα. Και την Παναχαϊκή, εντάξει. Αναμένεται να δούμε πολύ ωραία πράγματα στη φετινή γάμα εθνική. Αλλά ναι, εγώ πάντως δεν το κρύβω ότι ναι, θέλω τον Απόλλωνα πίσω στην πρώτη κατηγορία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάπου εδώ η πρώτη εκκίνηση ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, Αντριάννα Πούγιου. Και τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τις εξελίξεις που έχουμε στα άλλα σπορ. Καθώς δεν θα έχουμε μόνο Στίβο και Γρόστιβο αυτές τις μέρες, θα έχουμε αρκετά αθλήματα και θα έχουμε και καλεσμένους. Απλά κλείνοντας, ολοκληρώνουμε την εκπομπή με την μετάδοση της προσπάθειας του Μουζενίδη στην σφαιροβολία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο προκριματικός της σφαιροβολίας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε την μετάδοση και είναι η βολή στα 18 μέτρα και 0,3 εκατοστά. 18 και 3 εκατοστά είναι η βολή του Μουζενίδη. Είναι η πρώτη βολή από τις τρεις που έχει κάθε αθλητής στην διάθεσή του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στον Ελλάδα Sports 94,3. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς την κάνουμε.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8 και 26 πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους. Για μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Προκρίθηκε στον τελικό της πυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με καλύτερη βολή στα 75,22. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Στέργιος Μπίλας πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22,93 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Αντίστοιχη πρόκριση πέτυχε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Πάνοπλο στη γραμμή κρούσης ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, ενώ επέστρεψαν οι Τετέι και Ντέζερς. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Τσάπρας. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την 11η θέτει και ο Τσέριν. Η Σαντιάγκο Έσε και η Σίδωρος Κουτσίδη συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης του Ζώτα Σίλβα σε θέση επιτελικού μέσου αντί του Τσικίνιο. Τα διαδικαστικά μένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του Σέντερφορ Λούκα Γιώβιτς. Πιθανή αποχώρηση των Πενράις και Ελίασον από το δικέφαλο, με την Ιντερνασιονάλ να ενδιαφέρεται για τον Σουηδό Εξτρέμ και τη Ρέιντζερς για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Διαψεύδουν στην Ένωση για τον 24χρονο χαφ της Λεύσκης Σόφιας Ακράμ Μπουράς. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην 11η των πρωταθλητών Ελλάδος στον τελικό του Super Cup με τον Όφι. Η τακτική βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ και τα Χάλι. Στα ραντάρ των Σπρώμαυρων βρίσκεται ο 26χρονος φόρτης Φέγενορντ Κάσπερ Τέξτεντ, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Σε κυκλοφορία τέθηκε το τελευταίο πακέτο των εισιτηρίων διαρκείας του δικεφάλου του Βορρά. Στον Άρη εξετάζει την περίπτωση του Ζερεμί Πετρής για το δεξιό άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλάγιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθραϊκό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χάφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Λορέντσο Ντίκμαν από τον Όφι. Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσω της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη βρίσκονται οι κριτικοί. Αποσύρθηκε σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ της ΑΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. UEFA, AFC και CONCACAF συνυπογράφουν κοινή επιστολή κατά του Τζιάννη Ιφαντίνο. Ζητάμε να διατηρηθεί ενότητα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σοκ στην Μπαρτσελώνα με τον Μπαρτατζή, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην προπόνηση των Καταλανών. Από το ιατρικό επιτελείο των Μπλαουγκράνα εκφράζονται φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν απουσία για μεγάλο διάστημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8 και 26 πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 100 μέτρων. Προκρίθηκε στον τελικό της φεροβολίας ο Χρήστος Φρατζεσκάκης με καλύτερη βολή στα 75 και 22. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εγκρού Στίβου στο Παρίσι, ο Στέργιος Μπίλας πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22,93 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Αντίστοιχη πρόκριση πέτυχε και ο Ευάγγελος Δούμας στα 100 μέτρα πρόστιο. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Πάνοπλο στη γραμμή κρούση ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, ενώ επέστρεψαν οι Τετέι και Ντέζερς. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Τσάπρας. Προβάδισμα ο Κάτρης για το δεξί άκρο της άμυνας, υποψηφιότητα για την εντεκάδα θέτει ο Τσέριν. Οι Σαντιάγκο Έσε και Ισίδωρος Κουτσίδης συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης του Ζώτα Σίλβα σε θέση επιτελικού μέσω αντί του Τσικίνιο. Τα διαδικαστικά απομένουν στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολέου του Σέρβου Φορ Λούκα Γιώβιτς. Πιθανή αποχώρηση των Πεν Ράις και Ελίασον από το δικέφαλο με την Ιντερνασιονάλ να ενδιαφέρεται για τον Σουηδό Εξτρέμ και τη Ρέιντζερς για τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Διαψεύδει η ένωση για τον 24χρονο χάφτη της Λεύσκης Σόφιας, Ακράμ Μπουράς. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδος στον τελικό του Super Cup με τον Όφι. Η τακτική βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλλη. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 26χρονος φόρ της Φέγενορντ Κάσπερ Τέξτεντ, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Σε κυκλοφορία τέθηκε το τελευταίο πακέτο των εισιτηρίων διαρκείας των Ασπρόμαυρων. Στον Άρη εξετάζεται η περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς για το δεξί άκρο της άμυνας. Ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ιταλού αριστερού μπακ Λορέντζο Ντίκμαν από τον Όφι. Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνου Παπαδάκη βρίσκονται κριτικοί. Αποσύρθηκε σε ηλικία 34 ετών ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος. UEFA, AFC και CONCACAF συνυπογράφουν κοινή επιστολή κατά του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino. Ζητάμε να διατηρηθεί η ενότητα για ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι που επιδιώκει απλώς να το διοικεί, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

0: Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερν Μονάχου για τον 31ετών Πορτογάλο χαφ Ζωάο Παλίνια, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Σοκ στην Μπαρτσελόνα με τον Μπαρτατζή, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην προπόνηση των Καταλανών, με το ιατρικό επιτελείο τον Μπλαουγκράνα να εκφράζει φόβους για σοβαρό τραυματισμό, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν απουσία για μεγάλο διάστημα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Και συνταγές
15: Φροντίδα και Μεράκι
14: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
15: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
14: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
15: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 90.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

βλέπω όσες φορές αφήνει το κεφάλι του στα χέρια του. Έτσι, σαν να το κάνει δώρο, σ' αγαπημένη σκέψη. Και όσες φορές θυμάται. Τρεμουλιαστά οι μνήμες τότε κατεβαίνουν από τη σκάλα αυτού του πλοίου. Σαν ταξιδιώτες που έκαναν το γύρο όλης της λήθη.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέη και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Λάου, λάου, πήγαμε τον νόνο, ήταν λάου, λάου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920, με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου, που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις, ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτευούσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνον δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθαία, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως αν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν κάθε κάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

πως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά της γη.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά.

σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς. Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της θεριά μου.

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.